Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου, που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουνιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκάρο κάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Ντε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

πως σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μήνα σχημένης. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω, φύλακά σου αγγελούδι.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι,

ζήσει μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Δεν κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Πάντιον, χαίρετε. Βρίσκεστε εδώ, στην εκπομπή των αναγνώσεων, για μία ακόμη φορά, σε μια εκπομπή, την εκπομπή μου, την εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει δηλαδή, η Ζωηνίκη Μαργαρώνη. Και με ένα τραγούδι του Κότσιρα ξεκινήσαμε σήμερα, λίγο έτσι πιο καλοκαιρινή άβρα, θα έλεγε κανείς, ή ανοιξιάτικη, σαν λόγος πως συνειδημικά κάθε άνθρωπος αυτού του πλανήτη σκέφτεται τα πράγματα. Πάντως, με μια ανοιχτοσιά, νομίζω, συνδέεται αυτό το κομμάτι. Και έτσι, σήμερα εμείς θα πάμε σε κάτι έτσι πιο γνωστό, αλλά με μια νοσταλγική διάθεση και με μια προσπάθεια να δούμε τα πράγματα με ένα μεγαλύτερο, πώς να το

Διερευνητικό. Βρήκα τη λέξη. Διερευνητικό βλέμμα. Και κάπως έτσι θα βάλω ένα ακόμη μουσικό απόσπασμα που συνηθίζει να ακούγεται στην εκπομπή ετούτη. Και έπειτα θα σας πω για το σημερινό μας απόσπασμα. Όπως γνωρίζετε, μαζί διαβάζουμε αποσπάσματα από βιβλία, κάνουμε τις δικές μας εικόνες και ταξιδεύουμε νοερά σε όλα εκείνα που οι σελίδες γράφουν, που ένας άνθρωπος πριν από μας έχει επεξεργαστεί και γινόμαστε μέρος ενός κόσμου. Αναλύουμε κάτι. Ή και δεν το αναλύουμε. Το νιώθουμε. Το σκεφτόμαστε. Εμπλεκόμαστε με αυτό.

Έτσι λοιπόν σήμερα, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές, θα περιηγηθούμε στις σελίδες ενός βιβλίου, ενός συγγραφέα ξένου, υπό μετάφραση θα το διαβάσουμε το έργο, ενός αντικειμένου που θα μας φέρει πιο κοντά σε κάτι αρχαίγωνο με έναν τρόπο. Σε κάτι που θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς πολύ. Τι σας βγάζει. Και κάπως έτσι θα σας προτρέψω για μία ακόμη φορά να μου στείλετε τις δικές σας σκέψεις, βιβλιοπροτάσεις, τις δικές σας ανησυχίες και επιθυμίες για να ακουστούν στον αέρα της εκπομπής ετούτης και να σας θυμίσω ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω του email της εκπομπής anagnosisradio@gmail.com αλλά και μέσα από τα προσωπικά μου social media που δεν είναι άλλα από το όνομα τεπώνυμό μου. Και εκεί μπορείτε να μου πείτε σχόλια, ελπίζω καλοπροαίρετα, πιθανά πράγματα που ακόμη και να θέλετε να βελτιωθούν. Εννοείται πως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μουσικές, βιβλιογραφικές, κειμενικές και περιεχομενικές αναφορές και προτάσεις είναι καλοδεχούμενες και τις περιμένω με ανυπομονησία.

Στο σημερινό μας λοιπόν ανάγνωσμα θα ταξιδέψουμε σε μια άλλη εποχή με έναν τρόπο, πολύ κοντινή με έναν άλλο τρόπο. Πάντως με οδηγό τα συναισθήματα και τις ιδέες που ξεπροβάλλουν μέσα από τις σελίδες βιβλίων κλασικών και σύγχρονων, εμείς κάθε φορά απομακρυνόμαστε από την καθημερινότητα και φτιάχνουμε μια δική μας, μια ιστορία που εμάς μας συμπεριλαμβάνει με έναν διαφορετικό, πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, πολύ ξεχωριστό προς τον τρόπο που όλο αυτό γίνεται, γιατί ενεργοποιούμε, προσπαθούμε δηλαδή να ενεργοποιούμε τη φαντασία μας και να μην μένουμε σε εκείνο που βλέπουμε, αλλά σε εκείνο που ακούμε και που σκεφτόμαστε. Έτσι λοιπόν, το σημερινό μας ταξίδι έχει κάποιους ανθρώπους για συνοδοιπόρους που μπορεί να μας φανούν πολύ κοντά μας, μπορεί και πολύ μακριά από μας. Δεν θέλω να σας πω κάτι παραπάνω, γιατί ήδη έχουμε διαβάσει ξανά από αυτό το βιβλίο και θέλω πολύ να ξεκινήσουμε χωρίς να σας έχω ήδη προειδεάσει αρκετά. Οπότε, κλείστε τα μάτια, σας προκαλώ. Κρατήστε ανοιχτή τη φαντασία και την ψυχή σας. Προσπαθήστε να γίνετε μέρος της ιστορίας. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

Στο βασιλιά άρεσε να αγκαλιάζεται το βουνό σφιχτά με την καταιγίδα και τον άνεμο. Ο αετός δεν πάει και ο άνθρωπος δεν ανεβαίνει. Η καταιγίδα σβήνει τα ίχνη των αγριόγειδων, διώχνει μακριά τη μυρωδιά τους, κάνει ξανά το έδαφος παρθένο. Ο βασιλιάς έμενε στο ύπαιθρο, ώσπου πια στράγγιζαν και οι τελευταίες σταγόνες. Αν ο κεραυνός ξεκινούσε μια πυρκαγιά στο δάσος, κατέβαινε να την ανταμώσει. Κάποια δέντρα προτού καούν, διασκορπίζουν τους σπόρους των στον άνεμο. Ίστατη προσφορά γονιμότητας. Σε εκείνα πήγαινε. Στο κατηφόρισμά του συναντούσε ελάφια και αγριοκάτσικα, που ανέβαιναν στα τυφλά, γλιστρώντας στα μουσκεμένα βράχια. Μακριά, στα παιδινά, το νερό είχε καταρακυλήσει από τα σύννεφα και χυμούσε σπρώχνοντας πέτρες και καρπούς. Ήταν η ουρά από το ουράνιο τόξο της καταιγίδας που τρεπόταν σε φυγή. Πάνω στο αριστερό του κέρατο ξαναγύριζε μία λευκή πεταλούδα. Ο βασιλιάς των αγριόγειδων είχε ντυθεί τον άνεμο. Μες στην καταιγίδα αφινόταν να τον τυλίγουν οι ροπές. Το τρίχωμα γυάλιζε αφράτο στο ξέσπασμα της αστραπής. Ο βασιλιάς έκλαινε τα μάτια και αφινόταν στο σφιχταγκάλιασμα του ανέμου. Ένιωθε ασφαλής εκεί όπου όλα τα άλλα πλάσματα αντιλαμβάνονται μια απειλή. Ήταν σύμμαχος του ανέμου. Η καρδιά του χτυπούσε ανάλαφρη, καθώς φορτιζόταν από την ενέργεια που είχε εξαπολύσει ο ουρανός πάνω στη γη. Εκείνη τη μέρα του κάμα του, ο βασιλιάς οσμίστηκε πίσω από τη σύντομη τροχιά της ηλαιόλους της μέρας. Οσμίστηκε. Ο ήλιος έκανε το αποχαιρετιστήριο σεριάνι του στα ψηλά βοσκοτόπια. Οι αγέλη ήταν νευρικοί, είχαν οσμιστεί τον άνθρωπο και έπειτα τον είχαν χάσει. Τα αρσενικά δεν βοσκούσαν, έκαναν τρέχοντας και επιδώντας μικρές διαδρομές για να αρπάξουν στην ασάλευτη ατμόσφαιρα κάποια μυρωδιά. Άφηναν την ανάσα τους συμπυκνωμένη σαν σφύριγμα και όλο δοκίμαζαν προκλήσεις σύντομες, σπασμωδικές, χωρίς νίκη. Κάτι που δεν άρμοζε σε εκείνα. Τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη τα αρσενικά ζυγώνουν τα θηλυκά και αντιπαλεύουν για να ορίσουν μια ιεραρχία. Τα αρσενικά καταλήγουν αδυνατισμένα τον αναβρασμό των συγκρούσεων, χάνοντας λίπος απαραίτητο για να αντέξουν το χειμώνα. Στην ομάδα του βασιλιά δεν γίνονται μονομαχίες. Τα ενήλικα αρσενικά περιμένουν τον βασιλιά να προστατέψει όλα τα θηλυκά και έπειτα έπαιρναν αυτά σειρά. Έτσι σκεφτόντουσαν. Ένα θα του έπαιρνε τη θέση. Ήξεραν πως είναι η τελευταία εποχή υπεροχής για τον αφέντη τους. Από κάποια μεριά ο βασιλιάς επέβλεπε. Πιο ψηλά από την αγέλη, ο άντρας πεσμένος στις πέτρες περίμενε. Περίμενε σε απόσταση βολής με το όπλο στο πλευρό του να σημώσουν. Σημάδευε το πιο μεγάλο αρσενικό για να πάρει το θύσωνο από τη ράχη και τα κέρατα για τρόπαιο. Το κρέας του ερεθισμένου ζώου δεν τρωγόταν. Ο άντρας είχε παραστεί σε μονομαχίες αγριόγειτων από άλλες αγέλες. Θαύμαζε την τιμιότητά τους. Ποτέ δύο εναντίον ενός. Εκείνος είχε στο πλευρό του τη μαχαιριά από προδοτικό μαχαίρι. Ένα στο τσούρμο του είχε επιτεθεί και τον είχε τραυματίσει. Οι άνθρωποι είχαν εφεύρει πιο λεπτομερείς κώδικες. Ωστόσο, μόλις δοθεί ευκαιρία, έρχονται στα χέρια χωρίς νόμους. Το πουκάμισο το είχε ράψει. Τη μαχαιριά την είχε μπαλώσει ένας νοσοκόμος. Δεν είχε περάσει από νοσοκομείο. Ήταν καιροί χωρίς δικαιοσύνη. Έβαζαν μία σε εφαρμογή έτσι για να τη μοστράρουν από μέρα σε μέρα.
ανάμεσα στις ενέδρες που έστεναν και τις άλλες όπου έπεφταν. «Μάτια φαλτσέτα» είχε ακούσει να κάνουν αυτό το κοπλιμέντο σε μία γυναίκα. Ήταν το ατσάλι που ξεθυκαρώνεται και αστράφτει. Από τέτοιο υλικό ήταν τα μάτια της γυναίκας. Εκείνη γνώριζε την έλξη που ασκούσε το σώμα.

μπροστά στις γυναίκες, οι αρσενικοί κορδώνονταν σαν τα περιστέρια. Οι άντρες παράδερναν μπροστά στις γυναίκες ανάμεσα στον νύκτο και στην κοροϊδία. Εκείνος μούδιαζε, μαζευόταν για να αντισταθεί στην επίδειξη. Το είχαν τύχει τότε γυναίκες που τον είχαν ποθήσει, τον είχαν πάρει σαν πέτρα από χάμο. Ναι, τον είχαν περιμαζέψει κάμποσες φορές. Ώσπου ήρθε η άτακτη υποχώρηση, το βουνό, το λιμέρι, η κορφή του δάσους, που καμιά τους δεν είχε ανέβει. Την είχε δει εκείνη που ερχόταν σε αυτόν τελευταία να κάνει μια κίνηση, να τεινάξει τα ίσια μαλλιά της προς τα έξω, πάνω από τους ώμους. Θύμιζε τη χειρονομία που διώχνει κάτι ενοχλητικό, όσο θύμιζε και μια προτροπή να την αγγίξει στα μαλλιά. Οι γυναίκες κάνουν κινήσεις αχιβάδας, που ανοίγει κάθε τόσο προς τα έξω για να διώξει, όσο και για να ρουφήξει προς τα μέσα. Στη συνάντηση στο χωριό, εκείνος είχε αποφύγει να την κοιτάζει στα μάτια, στο πρόσωπο. Είχε μείνει να κοιτάζει τα σφιχτοπλεγμένα χέρια της. Η γυναίκα έβλεπε πως εκείνος αντιστεκόταν στην έλξη. Δεν ήξερε αν του ερχόταν εύκολο ή βαρύ. Ήταν μια αντίσταση που δεν έπρεπε να την παραβιάσει με την αποπλάνηση. Σας ενοχλεί το άρωμα μου? Θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας συνολικά, όχι τώρα. Το είπε προσπαθώντας να μην είναι αποθητικός. Αλλά η γυναίκα τρόμαξε να καταλάβει. Ο άντρας είδε πως εκείνη δεν είχε ακούσει καλά και επίσης είδε ότι δεν ρωτούσε καν τι, αυτό το τι πως είπατε, θα τον είχε κάνει να επαναχωρήσει και να την παρατήσει εκεί. Η γυναίκα έμεινε αμήχανη, όσο χρειάστηκε, για να κατεβάσει μια χουλιά. Κίνηση που της βγήκε όμορφα. Έμεινε να τον κοιτάζει. Έπειτα της ήρθε να του πει: «Έχετε όψη δερμάτινου παπουτσιού που περπάτησε πολύ και προσαρμόστηκε στο πόδι σαν γάντι». Εκείνος δεν αντέδρασε, όμως του ήρθε να καταπιεί το σάλιο του. Μπορούσε να το κρύψει πίνοντας μια γουλιά από πάνω, αλλά δεν θέλησε και κατάπιε χωρίς. Πήρε τα μάτια από τα χέρια του και κοίταξε το παράθυρο πίσω από τους ώμους της γυναίκας. Ένας υδάτινος μίσχος ξεχυνόταν από ένα βράχο πέρα μακριά. Λευκή γραμμή πάνω σε μαύρη σελίδα. Ο ήχος του δεν έφτανε στα αυτιά τους. Η γυναίκα στράφτηκε να κοιτάξει και αυτή στο σημείο που είχε προσιλωθεί εκείνος. Έτσι του πρόσφερε τον αυχένα της, το πέπλο των λιτών μαλλιών που έπεφταν στυλπνά πάνω στους ώμους, πηδώντας πάνω από την καμπύλη του λαιμού, όπως κυλάει το νερό πάνω στο βράχο, αθόρυβα κατηφόριζαν κι αυτά. Η γυναίκα ξαναγύρισε προς το μέρος του, έστρεψε ο λαιμός αβίδα αριστερά. «Κοιτάζατε το νερό?» Ο άντρας μισόκλεισε κάπως τα μάτια. Ρητίδες στις άκρες, χαμόγελο αδιόρατο σχεδόν. Ήταν η απάντησή του. Στη συμπαγή υπερέντασή του, εκείνη ήταν μόλις μια αμυχή. Δεν έτυχε να παντρευτεί. Στη σκέψη έβλεπε ένα μικρό εαυτό του από αμυγδαλόπαστα, ντυμένο στα μαύρα και τα λευκά, στην κορφή μιας γαμήλιας τούρτας. Ξέμπλεξε τα δάχτυλά του, έφτασε το ποτήρι. Στο στήθος του ανέβηκε εκείνο το ίδιο λαχάνιασμα που είχε όταν έκοβε τα ξύλα.

Να θυμίσω λοιπόν ότι υπάρχουν χάδια που αν προσθεθούν σε ένα φορτίο το κάνουν να κλονιστεί. Ήπιε μια γουλιά και κράτησε το χέρι του γύρω από το ποτήρι. Αν σε εκείνη τη φάση η γυναίκα του το χάιδευε η αντοχή του, το φορτίο και το κοφίνι, θα κατέρεαν. Δεν συνέβη. Η ανάσα επανήλθε στο ρυθμό της, εκείνος τελείωσε το ποτήρι του. Ήπιε. Όσο κρασί είχε μέσα, τράβηξε το χέρι του και σηκώθηκε. Πλήρωσε το κρασί, όχι της γυναίκας, αλλά μόνο το δικό του. Γιατί αλλιώς ο ταβαρινιάρης θα μιλούσε γι' αυτό όλο το χειμώνα. Σε ένα χωριό πρέπει να ξέρεις να κρατάς τη θέση σου. Σε έναν τόπο όπου ο ένας χαιρετάει τον άλλο με το όνομά του, υπάρχουν συνήθειες άγνωστες της πόλης. Είχε αποκοιμηθεί, ξαπλωμένος μπρούμητα πάνω στις πέτρες, στο δουφέκι αριστερά, το κεφάλι στο αντιβράχιο, έκλεισε τα μάτια, ενώ κοίταζε ένα μικρό σύννεφο να ξεμητίζει μαυριδερό από ένα βουνό απέναντι. Μια κοιλίδα από μελάνι. Όχι παραπάνω. Όμως ήταν μια προειδοποίηση πως ο καιρός άλλαζε. Είχε χωθεί μέσα στην κόρη του ματιού του καθώς την κοίταζε και αποκοιμνιόταν. Ο ύπνος μέσα στα μάτια είναι μια κοιλίδα από μελάνι που απλώνεται. Την πρώτη γνώση για το δεξί χέρι, ένα παιδάκι την αποκτά από το σημείο του σταυρού. Μαθαίνει να το κάνει με το σωστό χέρι και ξέρει πως αυτό είναι το δεξί. Στο βουνό είναι σημαντικό να το μαθαίνεις εγκαίρως. Ο άντρας ήξερε να χρησιμοποιεί ισότιμα και τα δύο του χέρια. Είχε μάθει να κάνει το σημείο του σταυρού και με το αριστερό χέρι. Εξαρτάται από το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν σαν μέσα σε καθρέφτη. Το δεξί χέρι του παπά που είχε απέναντί του αντιστοιχούσε με το αριστερό το δικό του. Έτσι, όταν πέθανε ο γέρος στο χωριό, ανέβηκε ένας νέος παπάς και κατάφερε να διορθώσει το λάθος, κάνοντας το σταυρό του μπροστά στα παιδιά με το αριστερό χέρι. Έτσι αυτός έμαθε να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια εξίσου. Στις διακλαδώσεις των μωματιών, προσανατολιζόταν αποκαλώντας πρώτο χέρι το αριστερό και το άλλο δεύτερο χέρι. Πυροβολούσε και με τα δυο. Ο βασιλιάς των Αγριόγειδων ήταν πιο πάνω από αυτόν. Είχε στη μύτη του τη μυρωδιά του ανθρώπου και του αηδιαστικού λαδιού του που φυσούσε για να μην του κουβαλάει το δικό του αέρα. Ήταν μια τέλεια μέρα. Ένα ξεκάθαρο σύνορο ανάμεσα σε έναν καιρό περασμένο και σε έναν άγνωστο. Η κούραση του σώματος συνδυαζόταν με την αποχώρηση της καλής εποχής. Το χιόνι ήταν ακόμη στα δυτικά και ανακατευόταν αθέατα με τη μυρωδιά των ξαναμένων θηλυκών. Σηκωνόταν στα πίσω ποδάρια και χυμούσε στη ράχη τους για να αποκριθεί στο κάλεσμά τους. Τους έκανε τη χάρη. Και για τον άντρα. Ο καιρός του κυνηγιού έπρεπε να πάρει τέλος. Στη φύση δεν υπάρχει η θλίψη

Ο άντρας πάσχιζε να φανεί άξιος. Θα πέθαινε κι αυτός από τη δίψα, την πείνα και το κρύο, χωρίς να καταφέρει να ανάψει μια φωτιά. Ήταν καλό τέλος για τους μοναχικούς. Τέλος κεριού που λιώνει. Ο βασιλιάς των Αγριόγειδων κατάλαβε ξαφνικά πως είχε φτάσει εκείνη η μέρα. Τα ζώα ζουν στο παρόν σαν το κρασί στο μπουκάλι που είναι έτοιμο να χυθεί. Τα ζώα ξέρουν το χρόνο στο σωστό χρόνο. Όταν έχει νόημα να τον ξέρουν. Το να τον σκέφτονται από πριν είναι η φούρια του ανθρώπου και δεν ασκεί στην ετοιμότητα. Κοίταξε ψηλά για να χαιρετήσει τον αέρα και άρχισε να κατηφορίζει. Δρασκέλισε τον κρεμό πάνω στα μαξιλαράκια των ποδιών του, χωρίς να μετακινήσει ούτε ένα πετραδάκι. Τον είχε χωρισμένο ανάμεσα στο τρίτο και το τέταρτο δάχτυλο, άνοιγε και προσαρμοζόταν στα λιγοστά εκατοστά όπου μπορούσε να στηριχτεί. Δεν ήταν κατάβαση, ήταν άρπισμα. Έφτασε 10 μέτρα πάνω από τον άντρα που ήταν ξαπλωμένος από κάτω με τον τουφέκι στο πλευρό. Στο μεταξύ ήταν ξυπνητός και κοίταζε κάτω, όπου η αγέλη χαμήλωνε τα μουσούδια στο βοσκοτόπι. Ο βασιλιάς των Αγριόγειδων στεκόταν κορδωμένος πάνω από το κενό, με τη λευκή του πεταλούδα στην άκρη του αριστερού του κέρατου. Ένας μένος μαύρες θερούχες χαμήλωσε από ψηλά χωρίς ούτε ένα κρόξιμο. Ο βασιλιάς πήρε ήρεμες ανάσες, ανάμεσα στην οργή και την αποστροφή για τον φωνιά της μάνας του και των δικών του. Ο άνθρωπος ήξερε να προβλέπει, να διασταυρώνει το μέλλον, συνδυάζοντας τις αισθήσεις με τις υποθέσεις, προσφυλές του παιχνίδι. Αλλά από το παρόν ο άνθρωπος δεν σκαμπάζει τίποτα. Το παρόν ήταν ο βασιλιάς από πάνω του.

Ο άντρας ήταν μια πλάτη πρόσφορη για ποδοπάτημα. Αν πηδούσε πάνω του, μπορούσε να τον γκρεμίσει στο κενό. Ο βασιλιάς ζύγιζε όσο και ένας άντρας. Ποτέ δεν είχε ξαναφανεί άλλο αγριόγιδο σε αυτές τις διαστάσεις. Όρθωσε τη φούντα της ράχης του σε θέση μάχης. Τίναξε το κέρατο για να ελευθερώσει την πεταλούδα. Χτύπησε το νύχι της οπλής πάνω στο βράχο, θορυβώντας για να στραφεί ο άντρας. Δεν τον ήθελε πλάτη, τον ήθελε κατά πρόσωπο. Ο άντρας γύρισε σαν το φίδι προς το τουφέκι και ίσα που πρόλαβε να δει το βασιλιά τον αγριόγειδο να έρχεται κατά πάνω του με δύο πίδους. Ήταν δύναμη, παραφορά και χάρη αχαλήνωτη. Μια κοσμοχαλασιά από φωνές και ένα πλήθος θερούγες αντιλαλούσαν απ' άκρη σ' άκρη του βουνού. Οι μπροστινές οπλές άνοιξαν το λαιμό του άντρα, οι πίσω τίναξαν το καπέλο του ψηλά. Ο βασιλιάς είχε χυμίξει κατά πάνω του, αγγίζοντάς τον χωρίς ούτε μια γραντζουνιά και κατηφόρησε πετώντας προς το μέρος της αγέλης που είχε ορθώσει αυτιά και μουσούδια. Ήταν ο άνεμος, ντυμένος πόδια και κέρατα. Ήταν ο άνεμος που μετακινεί τα σύννεφα και σαρώνει τα αστέρια. Αν ήταν όρθιος, ο άντρας θα είχε ρηχτεί στη γη για να κρατηθεί. Όμως, ξαπλωμένος καθώς ήταν, δεν θα τον βοηθούσε αν γαντζωνόταν στα λιθάρια. Αν χυμούσε στο στέρνο του, θα τον τζάκιζε με τα πόδια του και θα τον παρέσαιρνε κάτω. Ο βασιλιάς είχε πηδήξει πάνω του, χωρίς να τον αγγίξει. Είχε κόψει την ανάσα του και τον ήλιο, όσο χρειάστηκε, για να τον κάνει να νιώσει ολότελα χαμένος και να συνέλθει αλόβητος. Χύμιξε κατακόρυφα σαν πουλί. Τα νύχια έκαναν σαματά πάνω στις πέτρες, πιτσιλώντας πίθες, ενώ ο άντρας έστεινε το όπλο στον αριστερό του ώμο και τον ακολουθούσε από τη σχισμή του στόχαστρου. Μικρές χιονοστιβάδες κατρακυλούσαν ορμητικά. Λευκό αχνάρι.

Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Σας προτρέπω να ανοίξετε τα μάτια και να συνειδητοποιήσετε την διαφορά μεταξύ του κόσμου που μόλις αφήσαμε και εκείνου που μας περιβάλλει. Ελπίζω να υπάρχει μια κάποια διαφορά και έτσι το ταξίδι που νοητά πραγματοποιήσαμε μαζί να έχει ένα παραπάνω νόημα, μια ελπιδοφόρα χρειά για όλα εκείνα που θα θέλαμε ή που ήδη υπάρχουν στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Θα ήταν πολύ γόνιμο αν μου τα επικοινωνούσατε όσο από αυτά θέλετε, είτε μέσα από το email της εκπομπής anagnosisradio@gmail.com, είτε και μέσω του chat στο site μας που καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής είναι ανοιχτό, αλλά τώρα θα περάσει στο επόμενο κομμάτι, στην επόμενη εκπομπή. Και εννοείται και μέσα από τα προσωπικά μου social media, τα οποία είναι το ονοματεπώνυμό μου και μπορείτε να ψάξετε και να με βρείτε και να μου επικοινωνήσετε είτε δικές σας βιβλιοπροτάσεις, μουσικές προτάσεις, αλλά και τους προβληματισμούς σας σχετικά με όλα εκείνα που ακούγονται στον αέρα της εκπομπής. Κάπου εδώ, εγώ θα δώσω τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή, λοιπόν. Μια μουσική εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσα. Τα τραγούδια μια σταλιά, με τους Στάνε και Σπανουδάκη, που σας προτείνω να την ακούσετε, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους τα παιδιά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το να συνδιαλέγονται με ανθρώπους που έχουν τέτοιο πλούτο μουσικό. Και έτσι κάπως νομίζω ότι έρχεται η μία εκπομπή με το πλούτο του πνεύματος και του κειμένου να μπλεχτεί με την επόμενη της μουσικής αφήγησης. Έτσι λοιπόν, να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ από τον κόσμο της φύσης, του άντρα και του αγριόχειρου, της γυναίκας και της αγέλης, αλλά και από την εκπομπή των αναγνώσεων, από τη Ζωή Νίκη Μαργαρώνη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε όσο πιο ωφέλιμα για την ψυχή σας και να έχετε έτσι αυτή την ροή και αυτή την σκέψη προς τα όμορφα. Δεν θα χρονοτριβήσω άλλο. Θα δώσω τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή. Από εδώ, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6, ακούτε ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά. Στα μικρόφωνα η Βάσκια και ο Σταύρος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα σε ένα ακόμα Σάββατο εδώ στο ραδιοφωνό μας, σε μια εκπομπή έτσι που και σήμερα θα υποδεχτούμε πολύ ωραίους καλεσμένους, Σταύρο. Αλλά πριν υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, θες να υπενθυμίσεις από πού μας ακούνε σε περίπτωση που θέλουν να μας βρουν?
0: Εννοείται. Μας ακούτε στη διαδικτυακή μας συχνότητα, το radiopadion.com. Και για να μην χάνετε τίποτα από όλα όσα συμβαίνουν εδώ στο Radio Pandion, ακολουθήστε μας στα social media του σταθμού, Radio Pandion με λαδινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Το ίδιο ισχύει και για το Radio Pandion Sports. Και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά μας βρίσκεται στο Instagram και στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, ναι, κόλλησα, δεν ξέρω γιατί, και στο Spotify με ελληνικούς χαρακτήρες, όπου βρίσκεται ανεβασμένες τις εκπομπές για να τις ακούτε ξανά και ξανά. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί θα έχουμε μαζί μας δύο πολύ πολύ πολύ ξεχωριστά πρόσωπα για να περάσουμε αυτό το δίωρο. Και ξεκινάμε με πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, τον Άσο Αρώνη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Βάσια, καλησπέρα σε όλους όσους ακούμε.
0: Αρχικά, να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ και να πω honor ότι η Βάσια, πριν κάνουμε τις επικοινωνίες, μου είχε πει ότι εγώ θέλω τον Άσο Αρώνη στην εκπομπή.
2: Αλήθεια,
0: μία μέρα πριν κάνουμε τις επικοινωνίες.
2: Βάσια, η αλήθεια είναι η αλήθεια.
1: Είχα πει ότι είχα ρωτήσει ότι δεν είναι συνεδεύξεις να το ψάξουμε και την επόμενη μέρα μου λέει έγιναν οι επικοινωνίες.
2: Αλλάζουν όλα τώρα, είναι καλύτερη συνέντευξη αυτή.
0: Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πώς είσαι, σε τι φάση σε βρίσκουμε?
2: Είμαι καλά. Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε η κυκλοφορία του καινούργιου μου δίσκου και τώρα επιτέλους ξεκουράζομαι και μπαίνω σε ρυθμούς καλοκαιριού.
0: Για πες μας για αυτό το καινούργιο δίσκο, τι είναι αυτό το πολύ ωραίο που... δημιούργημα που έφτιαξες?
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο δάσος είναι ο τίτλος του δίσκου. Είναι ένας πολύ συμμετοχικός δίσκος, όπως και ο πρώτος μου, δηλαδή ερμηνεύουν διάφοροι ερμηνευτές στα τραγούδια. Τώρα τι είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω σαν είδος μουσικής. Είναι, ελπίζω, ένας δίσκος ουσιαστικός και ανθρώπινος, όπως προσπαθώ να, αυτή η μουσική που θέλω να κάνω. Στο δίσκο τραγουδάνε η Κατερίνα Γεωργακοπούλου, η Μυρτώη Βασιλείου, η Τζοάννα Ντρίγκο, από τα κορίτσια της ομάδας μας, και ο Σπύρος ο Γραμμένος, ο Γρηγόρης ο Κλούμης από τα υπόγεια ρεύματα και ο Μιχάλης Ατσάλης μαζί με εμένα τα 9 τραγούδια του δίσκου.
0: Μίλησες για πολυσυμμετοχικότητα στο δίσκο και θέλω να σε ρωτήσω για αυτή την πάρα πολύ ωραία σύνθεση αυτής της ομάδας που έφτιαξες. Πώς προέκυψε?
2: Όπως και στον πρώτο μου δίσκο, η διαδικασία που γράφω εγώ είναι η εξής. Γράφω ένα τραγούδι στην κιθάρα μου, το παίζω εγώ και ποτέ δεν ξέρω ποιος θα το πει. Δεν γράφω ποτέ τραγούδι για κάποιον. Όταν ολοκληρώνω τη διαδικασία, αρχίζω να σκέφτομαι ποιος θα μπορούσε να το πει ιδανικά. Αυτό έκανα και τώρα. Σκέφτηκα κάποιους ανθρώπους, επικοινώνησα και ήμουν τυχερός, τους άρεσαν τα τραγούδια και τα είπαμε.
0: Γενικώς, από τι εμπνέεσαι και γράφεις? Τι είναι αυτό που σε κάνει να πεις θέλω να φτιάξω ένα τραγούδι?
2: Δεν έχω συγκεκριμένες αφορμές. Η διαδικασία μου είναι ότι κάθομαι το βράδυ μόνος μου σε ένα δωμάτιο και προσπαθώ να γράψω. Τώρα αυτό που έρχεται είναι ό,τι με έχει απασχολήσει. Ό,τι είδα εκείνη τη μέρα, ό,τι είδα πέρσι, ό,τι είδα όλη μου τη ζωή, δεν ξέρω. Δεν το έχω εντοπίσει ούτε εγώ.
1: Εγώ αυτό που διάβασα στη μελέτη μου είναι ότι ξεκίνησες πρώτα να γράφεις με στίχους και μετά και μουσική. Ποια η διαφορά είναι κάπως? Γιατί πρώτα στίχη και μετά ήρθε το να ξεκινήσει να γράφει μουσική?
2: Καταρχάς, όλα τα ξεκίνησα σαν έκπληξη για μένα. Στίχους δεν έγραφα ο μικρός, ξεκίνησα να γράφω πάρα πολύ μεγάλους στίχους. Γιατί πιο πολύ ξέρεις, γράφουν από έφηβοι, γενικά από παιδιά ακόμα. Εγώ ξεκίνησα να γράφω στίχους και συνεργαζόμουν με συνθέτες. Κάποια στιγμή, επειδή ήξερα μου σκέπιζα πάντα κιθάρα από παιδί, άρχισαν οι μελωδίες μου να μου φαίνονται ότι δεν υστερούν σε τίποτα από τον συνεργατών μου και πίστεψα ότι μπορώ να γράφω και μουσική για τα τραγούδια μου. Μετά άρχισα να τραγουδάω τραγούδια, ενώ ποτέ δεν ήθελα να τραγουδήσω και ούτω καθεξής. Δηλαδή, κάθε βήμα είναι μια έκπληξη και για εμένα.
1: Ένας στίχος ή μια μουσική, πόσο μέσα σε αυτό είναι έμπνευση και πόσο είναι δουλειά?
2: Θέλει δουλειά. Η έμπνευση δεν έρχεται. Σε μένα δεν έχει έρθει ποτέ καμία έμπνευση, ποτέ. Δεν έχει επισκεφτεί. Εγώ κάθομαι και παιδεύομαι το βράδυ προσπαθώντας να σκεφτώ κάτι. Φυσικά, μέσα από τη διαδικασία της προσπάθειας, ανοίγει μια πύλη κάποιες στιγμές και κάτι γίνεται. Αυτή η πύλη ανοίγει και κλείνει μέσα σε 5-10 λεπτά. Δεν καταλαβαίνουμε με ανοίγει για 2-3 μέρες ανοιχτή. Αν αυτό είναι η έμπνευση, τότε αυτό είναι. Έρχεται μετά από πολλές ώρες δουλειάς.
0: Αυτές οι ώρες έχουν για σένα ένα όριο, ένα πλαφόν, εννοώ. Δηλαδή, ένα τραγούδι το παιδεύεις μέχρι να βρεις αυτό που θέλεις ή του δίνεις ένα χρόνο ότι θα το προσπαθήσω τόσο και στο αποτέλεσμα που θα βγάλω, αυτό θα πάω να φτιάξω μουσικά.
2: Αν βρω την αρχή του τραγουδίου, αν βρω κάτι, τον πυρήνα του, ένα στίχο να βρω, δύο στίχους. Έχω τραγούδι μετά, θα το παιδέψω όσο χρειαστεί, θα το τελειώσω. Το δύσκολο είναι να έρθει η αρχή. Η αρχή είναι δύσκολο να έρθει γιατί κάθεσαι πολλές φορές και δεν μπορείς να γράψεις τίποτα. Δεν σκέφτεσαι κάτι αξιόλογο, γράφεις βλακίες, δεν σου αρέσει να το απογράφεις. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο για μένα. Αν βρω την φράση που κάτι θα μου μιλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να το τελειώσω σε ένα μήνα. Θα το τελειώσω όμως.
0: Τι πρέπει να έχει ένα στίχος για σένα για να πιαστείς από αυτόν?
2: Πρέπει να έχει συγκίνηση, να έχει φορτίο, να σε συγκινεί, να τον ακούς και κάτι να σου κάνει. Πρέπει να μην είναι τζούφιος, να καταφέρνει να δημιουργήσει συνέστημα σε αυτόν τον τραγούδι.
0: Το πιο βαρύ φορτίο που μπορεί να έχει μία λέξη για σένα, ποιο είναι?
2: Υπάρχουν φορτία και φορτία. Και ο έρωτας έχει φορτίο και τα υπαρξιακά θέματα έχουν φορτίο. Δεν είναι μονόδρομος. Λέει, ας πούμε, στο πάκι, στο ξαναλέω, μην μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Τώρα αυτό δεν έχει μέσα φορτίο.
1: Τεράστιο.
2: Δεν είναι δικό μου, έτσι.
0: Και εσύ πιστεύεις ότι οι λέξεις έχουν δύναμη και αν έχουν δύναμη, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται προς τους απέναντί μας και στη μουσική αλλά και εκτός μουσικής?
2: Έχουν δύναμη οι λέξεις και πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά, καταρχάς, γιατί δεν αναιρούνται κιόλας στους διαλόγους. Τώρα, στη μουσική δεν λέμε σκληρά πράγματα συνήθως, αλλά οι άνθρωποι μεταξύ μας λέμε λέξεις που το μετανιώνουμε πολλές φορές. Θέλουν πολύ προσοχή γιατί είναι σημαντικές και ξέρεις, πολλές φορές δεν ξεχνάς. Σου μένουν λέξεις που σου έχουν πει πριν από 20-30 χρόνια και δεν ξεχνούνται με τίποτα. Είναι πανίσχυρες. Εγώ είμαι και άνθρωπος του λόγου έτσι περισσότερο. Δηλαδή, μου αρέσει, διαβάζω, θέλω να πω. Είμαι σε αυτή τη φάση, άρα ο λόγος για μένα είναι σημαντικός.
0: Έχεις πληγωθεί εσύ ποτέ από τη μουσική στιχουργικά, δηλαδή να έχεις διαβάσει κάτι το οποίο να σου έχει προκαλέσει έντονο συνέστημα?
2: Ποιο συνέστημα με έχει προκαλέσει, δηλαδή?
0: Έχεις, επειδή είπες ότι οι λέξεις έχουν φορτία και πρέπει να είσαι προσεκτικός. Μουσικά, εσύ ακούγοντας μουσική στη διάρκεια αυτή τη ζωή σου, έχεις ακούσει ποτέ κάποιο στίχο που να σε έχει πληγώσει, να σου έχει προκαλέσει ένα έντονο συνέστημα ή αντίστοιχα να σου έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ θετικό συνέστημα?
2: Έτσι να με πληγώσει, όχι, αλλά πολλές φορές σχολάω με ένα κομμάτι και το ακούω, ας πούμε, 100 φορές συνεχόμενες, ειδικά όταν είμαι μικρότερος. Το πάθαινε αυτό. Το 100 δεν είναι σχηματικό, είναι αληθινό. Ας πούμε, θυμάμαι μια περίοδο, άκουγα το Don't Let Me Down, τον Beatles, που ήμουν απογοητευμένος, είχα απογοητευτεί από τον εαυτό μου και κάθε φορά που το άκουγα ήταν σαν να αυτομαστιγωνόμουν, δηλαδή ήταν τραγικό. Περνάω τέτοιες εμπειρίες με τα τραγούδια, αλλά κάποιο τραγούδι που να με πληγώνει, να με ενοχλεί, να με θυμώνει, όχι.
0: Okay. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το «Τι έχω να περιμένω» από τον Γρηγόρη Κλιούμη και επιστρέφουμε.

0: έχω να περιμένω λοιπόν, ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αλλά εγώ θα πιαστώ από το δίσκο, από το όνομα του δίσκου και από το τραγούδι «Στο δάσος που καίγεται». Και θα ρωτήσω, επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει μέσα και μια ελπίδα, εσύ, σε ένα δάσος, στο δάσος που καίγεται, πού βρίσκεις την ελπίδα?
1: Την ελπίδα τη βρίσκω στους ανθρώπους πρώτα απ' όλα, σε κάποιους που τους βλέπεις ότι είναι συντονισμένοι με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, που ξέρεις ότι είναι, πώς θα το πω, θα περάσετε μαζί το δάσος, ας πούμε. Εντάξει, το βρίσκω στην τέχνη, στη μουσική, στη λογοτεχνία. Εκεί στρίβω το βλέμμα μου όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και ψάχνω κάτι.
2: Και πόσο σημαντικό είναι για σένα και στο κομμάτι το μουσικό να έχεις έτσι ωραίους ανθρώπους δίπλα σου και μια δεμένη ομάδα?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τη μουσική την υλοποιούν οι μουσικοί, δεν την υλοποιούν αυτοί που γράφουν τους στίχους και τη μελωδία. Και τη μουσική τη μεταφέρουν οι τραγουδιστές, έτσι. Δεν θα πει τίποτα. Αυτοί κάνουν το τραγούδι που φτάνει σε εμάς. Εγώ από κάθε άνθρωπο που συνεργάζομαι μαθαίνω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθω κάτι. Γιατί πάντα ο άλλος ξέρει κάτι παραπάνω από εσένα, τουλάχιστον σε κάτι. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης θέλω οι συνεργάτες μου να είναι και αυτοί που λένε καλά παιδιά. Δηλαδή δεν μου αρκεί να είναι κάποιος που θα έρθει, θα τον γνωρίσω μια φορά και τελείωσε. Θέλω για κάποιο λόγο να συνεργαστώ μαζί του. Είμαι λίγο ρομαντικός αυτό.
0: Νομίζω είναι ο πολύ ωραίος ρομαντισμός αυτό. Θα πιαστώ από κάτι άλλο που είπες πριν στην αρχή, όταν αναφερθήκαμε στον δίσκο και είπες ότι και μουσικά δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις κάπως. Ναι. Οπότε εγώ θα ρωτήσω, εσύ πώς βλέπεις τις ταμπέλες και τα είδη στη μουσική?
1: Εντάξει, υπάρχουν είδη. Δηλαδή, θέλω να πω, μεγάλος, ας πούμε, ακούγοντας ροκ μουσική, ήμουνα ροκάς. Υπήρχαν παιδιά που ακούγανε pop, υπήρχαν παιδιά που ακούγανε λαϊκά. Εντάξει, το καταλαβαίνω σαν διαχωρισμό. Αλλά κάπου υπάρχουν και γκρίζες ζώνες και συγκοινωνούν μεταξύ τους τα δοχεία αυτά. Δηλαδή, εμένα τη μουσική μου τη χαρακτηρίζουν πολύ έντεχνη. Τώρα, δεν ξέρω, ίσως να είναι μια έντεχνη ροκ με pop στοιχεία και λίγο νότες blues και αυτό. Δεν ξέρω. Και λαϊκά έχω ακούσει στη ζωή μου, έτσι. Άρα, εντάξει, δεν με ενοχλεί και ο διαχωρισμός σε είδη, αλλά εντάξει. Όλα είναι ένα.
2: Γιατί όμως, κατά την άποψή σου, το κοινό αρέσκεται τόσο στις ταμπέλες και ενθουσιάζεται ή ξαφνιάζεται όταν βλέπει μία συνεργασία από δύο διαφορετικά είδη, δύο διαφορετικούς μέσα σε πολλά πολλά εισαγωγικά κόσμο?
1: Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να προσδιοριστεί. Το κάνουν κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι. Μέσα από ότι λες, εγώ είμαι ο Νάσος και είμαι ροκάς. Εγώ είμαι ο Νάσος και συχαίνω με τη ροκ και ακούω μόνο λαϊκά. Δεν είναι τίποτα άλλο. Για να αυτοπροσδιοριστεί ο άνθρωπος και να φτιάξει την προσωπικότητά του, βάζει ταμπέλες και τύχη. Μεγαλώνοντας, γκρεμίζονται αυτά και καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι και τόσο ροκάς όσο νόμιζες, ούτε τόσο λαϊκός όσο νόμιζες.
0: Το μουσικό τοπίο σήμερα, πώς το βλέπεις?
1: Όπως πάντα. Όπως πάντα. Δεν βλέπω κάποια διαφορά. Πάντα ήταν δύσκολα για τους νέους δημιουργούς. Ποτέ δεν ήταν εύκολα και παλιά που υπήρχε δισκογραφία ήταν ένα κλειστό κύκλωμα και δυσκολευόντουσαν όλοι να μπουν. Και τώρα που είναι ανοιχτό εντελώς το κύκλωμα, πάλι βγαίνουν 100.000 τραγούδια την ημέρα και το δικό σου για να ξεχωρίσει είναι σχεδόν αδύνατο. Η μουσική πάντα υπήρχε, όταν βγήκε η ροκ μουσική, την χαρακτηρίζανε όπως τώρα την τραπ, ας πούμε, έτσι, ότι είναι αυτά που ακούτε και μακριά. Εγώ είμαι γενικά αισιόδοξος και πιστεύω ότι η μουσική εξελίσσεται και γενικά ευτυχώς υπάρχει νέα μουσική που δεν μοιάζει με την προηγούμενη και προχωράει μπροστά το θέμα. Και η τραπ μου αρέσει εμένα, δηλαδή.
2: Ενδιαφέρουσα άποψη.
1: Ναι, μου αρέσει, γιατί εγώ σκέφτομαι, όταν ήμουν 15 χρονών σήμερα, τραπ θα ακούω. Τι θα ακούω? Θα ακούω, ας πούμε, Led Zeppelin? Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα νόμιζα ότι είναι η μουσική που ο γέρος πατέρας μου.
2: Άρα θεωρείς ότι είναι και θέμα της διαφορετικότητας, ότι θέλει
1: να δίνει εξέγερση? Είμαι 15 χρονών. Δεν θα ακούσω αυτό που ακούω. Δεν θα ακούω πρωτοψάλτη.
2: Άρα μπορεί η τραπ, ας πούμε, να γίνει σε κάποια χρόνια κάτι πιο mainstream, το οποίο θα δώσει τη θέση του σε κάτι άλλο?
1: Τέλειο. Φαντάζεσαι να δούμε στο Μέγαρο τραπ με τη φιλαρμονική της, τέλειο, θα είναι, τσέρτ.
2: Θα έχει πάντως ένα ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Εγώ θα πάω, αν γίνει αυτό.
2: Κι εγώ θα πάω. Τι πρέπει να έχει για σένα ένα τραγούδι προκειμένου να είναι πετυχημένο και έχει διαφορά για σένα το πετυχημένο τραγούδι από το αναγνωρίσιμο τραγούδι?
1: Για να είναι πετυχημένο ένα τραγούδι πρέπει να μιλήσει στο κοινό, στο κράτηριο και να το αγαπήσουν. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει μέσα του αλήθεια και συγκίνηση που πλέγαμε πριν και για το στίχο. Αν καταφέρεις να γράψεις ένα τραγούδι που λέει κάτι αληθινό, με ωραίο, με σωστό τρόπο, βρεις τον τρόπο να πεις, να βάλεις τις λέξεις σε εκείνη τη σωστή σειρά που όλοι θα πούνε «Ωραία, ναι, αυτό το έχω νιώσει κι εγώ», τότε έχεις κάνει ένα ωραίο τραγούδι, ένα μεγάλο τραγούδι. Αν έχει διαφορά για μένα τώρα στο δεύτερο, το πετυχημένο τραγούδι με το αναγνωρίσιμο. Ναι, είναι πολλά τραγούδια που εγώ τα θεωρώ καταπληκτικά που δεν τα ξέρει κανείς, τα πω μόνο εγώ.
0: Και επειδή είπες για τα τραγούδια που τα γράφεις και έχουν μέσα μια αλήθεια και κάποιος τα νιώθει επίσης και συγκινείται, είμαστε όμως και σε μια εποχή που επικρατεί πάρα πολύ το AI.
1: Σωστά.
0: Ποια είναι εσένα η άποψη σου απέναντι σε αυτό? Πού βοηθάει, πού εμποδίζει πια?
1: Εγώ χρησιμοποιώ συνέχεια το AI στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου. Στη μουσική δεν έχω βρει ακόμα κάποιο λόγο να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Υποτίθεται ότι ασχολούμαστε με τη μουσική γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι. Αν τώρα είναι να βάλουμε το AI να το δημιουργήσει αντί για εμάς, ποιο είναι το νόημα? Χάνεται το νόημα. Δεν υπάρχει κανένα κίνητο πια. Δεν το καταλαβαίνω καν.
2: Το κομμάτι social media πώς το βλέπεις? TikTok, Spotify, Instagram. Τι ρόλο παίζει στην προώθηση των κομματιών?
1: Παίζει πολύ σημαντικό. Όσα κομμάτια πηγαίνουν πια, γίνονται γνωστά σήμερα, μέσα από τα social μόνο γίνονται. Εγώ γενικά πήγα για πολύ καιρό, αλλά τώρα έχω αρχίσει και ασχολούμαι λίγο περισσότερο. Και να σου πω κάτι, είναι και λίγο ωραίο. Δηλαδή, το να φτιάξει ένα ωραίο story, ας πούμε, να φτιάξει ένα ωραίο βιντεάκι, είναι και μια μορφή τέχνης. Έχει αρχίσει και μου αρέσει. Παίρνει όμως πάρα πολύ χρόνο. Και ειδικά από τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη μουσική, δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν. Να αρχίσουν να δουλεύουν τη φωνή τους λίγο περισσότερο, να μάθουν λίγο κιθάρα, να προσέχουν τα social. Είναι τρομερό, δεν ξέρεις πού να δώσεις, πού να επικεντρωθείς.
2: Πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό, πιστεύεις?
1: Να έχεις πάρα πολλά λεφτά και να αναθέτεις σε άλλους να κάνουν όλα τα social για σένα, πρώτα. Άμα δεν έχεις πάρα πολλά λεφτά, να κοιμάσαι λίγες ώρες λιγότερο.
2: Το κομμάτι Spotify, τελευταία ερώτηση πριν πάμε σε ένα τραγούδι και στο break μας. Το κομμάτι Spotify, το οποίο είναι και γενικότερα των πλατφόρμων της μουσικής, τώρα που πια δεν έχουμε τόσο CD και κασέτες όπως υπήρχαν παλιότερα, είναι κάτι τελικά το οποίο βοηθάει ή είναι κάτι το οποίο κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση σε σχέση με παλιότερα που έβγαζες ένα CD και πουλούσες κομμάτια?
1: Δεν ξέρω, νομίζω βοηθάει γενικά. Γιατί αν ένα κομμάτι είναι καλό, όλοι έχουν πρόσβαση να το ακούσουν σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν χρειάζεται να πάνε να αγοράσουν το δίσκο να. Εντάξει, είναι δημοκρατικό. Δεν μπορώ να πω ότι. Απλά το πρόβλημα του είναι ότι υπάρχουν άπειρα τραγούδια και πλέον η δεξαμενή είναι, σου λέω, τεράστια. Πώς να ξεχωρίσει το δικό σου. Παλιά βγαίνανε, ας πούμε, 100 δίσκοι το χρόνο, 200, 1000. Τώρα βγαίνουν 100.000 τραγούδια την ημέρα. Αυτό δεν είναι ψεύτικο νούμερο πλέον.
2: Στο κομμάτι το οικονομικό και των εσόδων.
0: Αυτό θέλω να πω, στα δικαιώματα.
2: Και στα δικαιώματα. Τι γίνεται με αυτό?
1: Εντάξει, τώρα τέχνικα, δεν πάμε να βάλουμε χρήματα. Όποιος πάει να βγάλει χρήματα από την τέχνη είναι πολύ ρομαντικός. Ή αν είναι πάρα πολύ ικανός μπορεί να τα καταφέρει. Εγώ δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.
2: Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.
0: Γενικά ενδιαφέρουσα τοποθετήσει σήμερα.
2: Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τραγουδί. Τι λες? Πάμε να ακούσουμε το αυτή τη χρονιά, ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.
0: Και το
2: περίπτωμα. Α, ναι, σωστό. Δεν το είδα.
0: Και... Οπότε εσύ Σπύρο γραμμένο και Μυρτώ Βασιλείου.
2: Ακριβώς. Σπύρο γραμμένο και Μυρτώ Βασιλείου και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της συζήτησής μας.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δε θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δε θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

έτσι θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και πάλι εδώ λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια Μια Σταλιά με τη Βάσκια και το Σταύρο, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας με τον Άσο Αρώνη, και θέλω

0: να σε πάω λίγο πίσω και να ρωτήσω πώς ήρθες εσύ σε επαφή με τη μουσική και ξεκίνησες όλο αυτό.
1: Με τη μουσική εγώ ξεκίνησα να παίζω κιθάρα όταν ήμουν στο δημοτικό, έκανα κλασική κιθάρα. Αλλά δεν ασχολήθηκα πολύ, δηλαδή το παράτησα μετά και απλά έπαιζα με τις παρέες μου. Παίζαμε με 2-3 κολλητούς, παίζαμε μουσική, ακούγαμε μουσική, πηγαίναμε σε συναυλίες, αναλύαμε τη μουσική, αυτή ήταν η φάση μας. Άρχισα όμως να γράφω μουσική πολύ αργότερα, δηλαδή δεκαετίες μετά. Ξεκίνησα να γράφω στίχους έτσι, χωρίς να καταλάβω καλά γιατί. Και άρχισα μετά να πηγαίνει αυτό έτσι όλο και καλύτερα. Άρχισαν να αρέσουν οι στίχοι μου, άρχισα να γράφω τα πρώτα τραγούδια και το ένα έφερε το άλλο.
0: Και οι μουσικές σου επιρροές ποιες είναι, τι άκουγες, τι σε επηρέασε?
1: Εντάξει, είπαμε, ξεκίνησα από τη ροκ. Τώρα μετά εξελίχθηκα, ας πούμε, άρεσε να τραγουδοποιεί όπως ο Λέοναρντ Κοέν, ο Τόμ Γουέιτς, ο Νικ Κέιβ, ας πούμε, τέτοια ξένη ροκ, ας πούμε, μου άρεσε. Από ελληνικά ξεκίνησα με τρύπες, ξύλινα σπαθιά, υπόγεια ρεύματα, έτσι στα πιο ροκ. Μ' άρεσε ο Θάνος Μικρούτσικος, ας πούμε, πολύ, τότε που γενικά όλοι οι τραγουδοποιοί αυτοί. Και μετά πέρασαμε, άρχισαμε με το Ρέντεχνο, με Μάλαμα, με Θανάση, με όλα αυτά. Κάπου εκεί αυτά όλα είναι μέσα μου. Φυσικά, Τσιτσάνι, Ζαμπέτα, Ζωμακάρι, δεν το συζητάμε. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα σε όλους τους Έλληνες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, λατρεύω αυτή τη μουσική.
2: Και μέσα στη δική σου διαδρομή, τι θα έλεγες ότι είναι κάτι που σε δυσκόλεψε, αλλά και κάτι που σε διευκόλυνε?
1: Δεν ξέρω, η δημιουργία είναι πάντα έχει αυτή τη δυσκολία ότι αν είναι αρκετά καλό κάτι, αυτό πάντα τα βάζει με τον εαυτό σου, δηλαδή προσπαθείς, αποτυγχάνεις, προσπαθείς, τα καταφέρνεις, δεν είσαι σίγουρος, αυτή είναι η δυσκολία. Τώρα κάτι που με διευκόλυνε, γενικά από την ώρα που ξεκίνησα πάντα πράγματα σχετικά καλά για μένα, δηλαδή συνεχώς ανεβαίνω, συνεχώς γράφω καλύτερα τραγούδια, συνεχώς έχω μια μεγαλύτερη αναγνώριση, έχω περισσότερους συνεργάτες, οπότε είμαι στη φάση που προλαμβάνω πολύ τη δουλειά μου.
0: Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που σου έχει δώσει η μουσική?
1: Να προσπαθούμε να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, αυτό μου το έχει μάθει στην τουρκική. Μ' αρέσει να προσπαθώ να είμαι ακριβής, εγώ θέλω να πω κάτι σε κάποιον, να βρω τις τέλειες λέξεις να το πω. Και να προσπαθήσουμε να είμαστε ο εαυτός μας, ειλικρινείς, δηλαδή να μην προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή να μην προσπαθώ εγώ για να έχει επιτυχία το κομμάτι μου να πω κάτι 18 φορές, να βάλω ένα ρεφρέν που να είναι αυτό, να βάλω μια μελωδία που να τη θυμούνται όλοι. Όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι, θα αποτύχεις. Καλύτερα να μην προσπαθείς καθόλου.
2: Και είπες ότι τώρα είσαι στη φάση που το απολαμβάνεις όλο αυτό, τη διαδικασία της δημιουργίας. Τι θέλεις ότι απολαμβάνεις περισσότερο?
1: Λοιπόν, το πιο ωραίο είναι όταν κάθομαι και προσπαθώ μόνος μου. Είναι εντελώς μοναχικό. Όταν καταφέρω να γράψω ένα κομμάτι που καταλάβω εκείνη τη στιγμή ότι είναι κάτι ωραίο, αυτά είναι τα καλύτερα δευτερόλεπτα της δημιουργίας. Γιατί εκεί το ξέρεις ότι έχεις γράψει κάτι ωραίο. Απλά είσαι μόνος σου. Δεν μπορεί να πανηγυρίσει κανένας από το μαζί σου. Οπότε αυτό είναι το καλύτερο. Είναι το χειρότερο λίγο πριν που δουλεύεις και δεν σου βγαίνει, αλλά όταν σου βγει, ξέρεις ότι είσαι πανευτυχής. Μετά η υλοποίηση του τραγουδιού είναι πολύ επώδυνη διαδικασία για μένα. Δηλαδή το να καταφέρεις να ηχογραφήσεις, να συνεννοηθείς με τους μουσικούς, με τους τραγουδιστές, με στούντιο, με όλο αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χίλιες φορές να κάθεσαι μόνος σου και να γράφεις τραγούδι.
0: Στη διαδικασία αυτή της ηχογράφησης και της σύμπραξης με τους άλλους, έχει τύχει ένα τραγούδι να αλλάξει από αυτό που είχες αρχικά στο μυαλό σου?
1: Να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει αλλάξει κάποιο. Εντάξει, φυσικά ο καθένας ερμηνευτής το προσεγγίζει λίγο διαφορετικά το κάθε κομμάτι. Δεν μπορεί ποτέ να το πει ακριβώς όπως το έχει στο μυαλό σου, γιατί φυσικά βάζει και τον εαυτό του μέσα. Αλλά όχι, δεν θα πω ότι κάτι έχει αλλάξει. Γίνανε όλα όπως τα είχα και εγώ στο μυαλό μου. Μα γι' αυτό θες και τον άλλον, για να στο αλλάξει λίγο, έτσι. Να βάλει τον δικό του εαυτό.
0: Και ο κόσμος, το κοινό, τι ρόλο παίζει σε αυτό, για σένα?
1: Είναι ωραίο να αρέσουν τα τραγούδια σου. Είναι ωραίο να έχεις feedback, να σε παίρνουν τηλέφωνο, να σου στέλνουν μηνύματα και να σου λένε ότι τα τραγούδια σου είναι ωραία. Φυσικά είναι καταπληκτικό. Αν δεν μας ενδιέφερε, θα έγραφα τραγούδια και θα τα κράταγα και θα τα ακούω μόνος μου. Δεν θα τα έβαζα ποτέ να τα ακούσουν. Οπότε είναι υποκριτικό να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει να αρέσουν τα τραγούδια μας. Φυσικά και μας αρέσει. Και δεν μας αρέσει καθόλου να μην αρέσουν.
0: Υπάρχει τραγούδι το οποίο εσύ δεν το πίστευες τόσο και ο κόσμος διέψευσε?
1: Όχι. Υπάρχει μια ομοιομορφία γενικά με τα τραγούδια. Δηλαδή όλα τα. Ξέρεις, δεν ξεχωρίζω κάποιο. Δεν θα πω ότι όλα τα βλέπω σαν παιδιά, μην φοβάστε, δεν θα το πω αυτό. Λοιπόν, όλα τα κομμάτια μου τα αγαπάω το ίδιο και δεν μου έχει συμβεί κάποια έκπληξη, κάποια απογοήτευση.
2: Με το δεύτερο μισό.
1: Ναι, το
2: μετά το δεύτερο μισό. Μετά το τα βλέπω σαν παιδιά μου, αυτό που ακολουθεί.
1: Εδώ που φτάσαμε δεν μπορούσα να αποφύγω.
0: Είπες πριν ότι είναι ωραίο να μιλάς με τον κόσμο, να σου δίνει feedback. Έχεις έτσι κάποια στιγμή που θυμάσαι, που σου έχει χαραχθεί? Κάποιο μήνυμα, κάποια συνάντηση, κάποιο live, κάποια συναναστροφή σου με τον κόσμο?
1: Εντάξει, έχω πολλά, αλλά είναι λίγο προσωπικά, δεν θέλω να το κρατήσω. Αλλά σίγουρα έρχονται κάποια μηνύματα που λες, εντάξει, θα συνεχίσω να το κάνω. Σου στέλνει άλλος κάτι και σου λέει, αυτό που είπες για μένα σημαίνει πολλά για τη ζωή μου. Δεν είναι λίγο να κάποιος να σου πει κάτι τέτοιο. Και συνήθως για τους στίχους, έτσι, γίνεται αυτό. Είναι συγκλονιστικό, εντάξει.
2: Απ' την ανάποδη όμως, επειδή είμαστε και σε μια εποχή που ίσως ακριβώς και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί ο καθένας να πει και να γράψει πολλά. Την κριτική λοιπόν εσύ πώς τη βλέπεις?
1: Δεν μ' αρέσει. Ωστόσο, αν είμαι σίγουρος ότι είναι καλοπροαίρετη, ότι έρχεται από κάποιον που πραγματικά προσπαθεί να μου πει κάτι ότι δεν του αρέσει για κάποιο λόγο, την ακούω, δεν είμαι χαζός, την ακούω την κριτική. Απλά πολλές φορές είναι πολύ επιπόλαιη και σε εκνευρίζει. Μπαίνει μέσα σου και σε εκνευρίζει. Και το κάνω κι εγώ. Πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα τα έχω κριτικάρει πάρα πολύ γρήγορα, πολύ αρνητικά. Και δηλαδή είμαι εγώ αυτός που δεν θέλω να είμαι. Οπότε, όχι, αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Θεωρείς ότι δεν σκεφτόμαστε τόσο πριν μιλήσουμε στη σημερινή εποχή?
1: Ναι, αυτό θεωρώ. Πιο πρώτα μιλάμε και μετά σκεφτόμαστε τι είπαμε. Ναι, είναι κακό αυτό.
2: Και μετά νομίζω έρχεται και αυτό που από εκεί ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ότι και μετά τα λόγια δεν διαγράφονται εύκολα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Κανονικά θα πρέπει να απαγορεύεται να μιλήσεις για 3 λεπτά μέχρι να είσαι σίγουρος. Θα ήταν ωραίος κανόνας.
0: Σωστό. Όντως. Μίλησες πριν για αυτούς που άκουγες μικρός και σε διαμόρφωσαν μουσικά. Σήμερα στη σημερινή εποχή θες να μας πεις έτσι νέους καλλιτέχνες τους οποίους βλέπεις και σου αρέσει η δουλειά τους?
1: Δεν έχω κάποιον νέο καλλιτέχνη που να παρακολουθώ πολύ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά γενικά αυτά που μου αρέσουν έχουν σταματήσει πριν από 20 χρόνια να γράφουν μουσική αυτή που μου αρέσουν. Είμαι λίγο, δεν ξέρω, ίσως να είναι και η νοσταλγία μου, αλλά επιστρέφω πάντα σε δημιουργούς που γράφανε πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια. Άρα σήμερα δεν έχω κάποιον που να τον ξεχωρίζω και να πω ότι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, αλλά δεν μπορώ να πω κάποιον. Δηλαδή δεν είναι κάποιο τόσο. Δημιούργηται τόσο σημαντικά να το πω.
0: Γιατί έχεις αυτή τη νοσταλγία που είπες? Τι είχε αυτή η εποχή πριν 20 και 30 χρόνια που έβγαζε τόσο πολύ μουσική με τόσο μεγάλη ένταση και τόσο βαθύ νόημα για σένα?
1: Θα μπορούσε να είναι υποκειμενικό καταρχάς, έτσι, και να αναβαθένα να νοσταλγεί αυτά που άκουγε όταν ήταν νεότερος. Έχω την εντύπωση ότι η μουσική που μου αρέσει εμένα όμως είναι λίγο αντικειμενικά η καλύτερη μουσική που γράφτηκε ποτέ και έγινε για λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, δηλαδή το 70, το τέλος του 60, 70, 80 ήταν η εποχή που είχε εμφανιστεί και ανέβει η ηλεκτρική κιθάρα. Είχαμε ηλεκτρική κιθάρα, είχαμε ηλεκτρικό μπάσο και ακόμα δεν είχε γίνει ψηφιακή εποχή, ήμασταν αναλογικά. Ήταν μια χρυσή 20ετία, 30 χρόνια που ήμασταν σε μια, μπήκαν τα ηλεκτρικά όργανα με αναλογικό εξοπλισμό. Ήταν μια χρυσή εποχή. Πιο πριν δεν υπήρχε αυτό και ήταν λίγο νερόβαρα στη μουσική. Πιο μετά ήρθε το ψηφιακό και λίγο το χάλασε και είχε μια χρυσή 20ετία που γράφτηκαν όλη η μουσική και τότε γράφτηκε.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν μπορούμε να βάλουμε έτσι μια ανωτελεία και θα προχωρήσουμε στο τραγούδι έτσι λοιπόν, το οποίο εδώ πέρα ερμηνεύει η Κατερίνα Γεωργακοπούλου και μετά από αυτό θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε, να κλείσουμε βασικά τη συζήτηση.

0: Έτσι λοιπόν, με τη φωνή της Κατερίνας Γεωργακοπούλου, και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, και έτσι όπως μας αρέσει εδώ, πάμε να φέρουμε λίγο τον Άσο σε δύσκολη θέση.
1: Το περίμενα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα...
2: Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να πάρουμε τις εκπομπές και να βλέπουμε σε πόση περίπου ώρα τους έκανε να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση.
0: Ισχύει, όντως, όντως.
1: Θα αποχωρήσω, αν είναι πολύ σημαντικό.
0: Ποιος είσαι όταν δεν κάνεις μουσική?
1: Ποιος είναι όταν δεν κάνει μουσική? Εντάξει, ο ίδιος άνθρωπος είμαι. Γενικά δεν είμαι μουσικός μόνο, είμαι μηχανολόγος μηχανικός, αυτή είναι η δουλειά μου. Στο Πολυτεχνείο έχω σπουδάσει, με αυτό ασχολούμαι, με κατασκευές δηλαδή. Είμαι πατέρας δύο παιδιών. Ξέρω εγώ, τι άλλο, αυτός είμαι.
0: Στη δουλειά σου σε βοηθάει η μουσική? Ακούς μουσική?
1: Όχι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ακούω μουσική και να κάνω κάτι άλλο. Είμαι από αυτούς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμείς είμαστε το αντίθετο. Εμείς νομίζω ακούμε συνέχεια μουσική.
1: Είναι πολύ ωραίο, το καταλαβαίνω. Εγώ λίγο μπερδεύομαι. Ξέρεις, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Να πω και την ανταλλαγή από τώρα. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις μια ανταλλαγή. Πρέπει ένα δικό σου τραγούδι που έχεις γράψει να το δώσεις σε κάποιον άλλον και να πάρεις από τη δική του δισκογραφία ένα τραγούδι. Σαν να ήταν δικό σου.
1: Πω πω. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πάρω ένα κομμάτι του Ζαμπέτα. Να το έχω γράψει εγώ. Θα ήθελα να έχω γράψει το Μάλιστα Κύριε, ξέρω εγώ, με κάτι τέτοιο. Αυτό, αυτό. Και του δίνω πιο δικό μου. Ας πάρει ό,τι θέλει, δεν πειράζει. Ας διαλέξει εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Ας πάρει και το καλύτερό μου.
0: Λοιπόν, παίρνεις ένα αυτοκίνητο και πρέπει να το να βάλεις μέσα, να διαλέξεις τρεις αγαπημένους καλλιτέχνες, εν ζωή και μη, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, και να κάνετε μαζί μία περιοδία.
1: Εντάξει, είπαμε, θα πάρω, τους έχω πει όλους, θα πάρω Leonard Cohen, γιατί έτσι μου φαίνεται σοφός, θα έλεγε ωραίες ιστορίες και αργά, έτσι ωραία βαθιά. Θα πάρω τον Waits που είναι λίγο τρελάς και εντάξει, ξέρω εγώ, θα πίναμε ας πούμε πολύ. Και θα πάρω και το Ζαμπέτα, αν μπορώ. Να πάρω και αυτό, είναι έτσι ψυχούλα και τα λοιπά, να λέει αυτά και τα λοιπά, να βουσάρουμε στον δρόμο.
2: Λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση όμως, να πούμε την προσθήκη της τελευταίας φοράς. Λοιπόν, εσύ είσαι ο οδηγός. Συνοδηγός ποιος θα ήταν?
1: Α, ποιο θα βάλω δίπλα μου,
2: Ναι.
1: Θα βάλω το Λέωνα του Έν. Είναι πιο αδερφός μου, έτσι.
0: Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Θες να κάνεις εσύ, γιατί έχω μια καινούρια στο μυαλό μου, τώρα μου γεννήθηκε.
2: Να πω για τους δικούς. Λοιπόν, έχεις, κάτι γίνεται από αύριο και δεν μπορούμε να ακούσουμε μουσική πουθενά, δεν μπορούμε ούτε Spotify, ούτε δίσκους, τίποτα. Έχεις μόνο την επιλογή να κρατήσεις τρεις δίσκους.
1: Τρεις δίσκους, ε. Πω πω, πολύ δύσκολα. Θα έπαιρνα... Τι να έπαιρνα... Λοιπόν, θα έπαιρνα το... Κάτι από Radiohead, θα έπαιρνα αυτό το OK Computer, αυτός μου αρέσει πολύ. Θα έπαιρνα το 4, το Led Zeppelin, όπως το λέγανε. Και θα έπαιρνα και το... Ένα έτσι τη όπερα, τον Queen. Στους τρεις θα έπαιρνα. Δεν ξέρω, έτσι, τους έχω λιώσει αυτούς τους δίσκους, οπότε...
0: Έρχεται το Genie του Αλαντίν και σου λέει ότι...
1: Εξαφανίζει τη μουσική, έρχονται Genie.
0: Ακριβώς, έτσι είναι, έτσι είναι. Και σου λέει ότι μπορείς να πας σε τρεις συναυλίες τις οποίες έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να ήσουν εκεί. Πού θα πήγαινες? Γιατί μας μιλήσεις και για αυτά τα χρόνια της έντονης μουσικής και όλα αυτά που συνέβαιναν. Πού θα ήθελες να πας?
1: Καταρχάς θα ήθελα να πάω στο Woodstock. Αυτό δεν ξέρω γιατί ήμουνα 20 χρόνια να πάω τότε. Ένα Wembley θέλω να πάω. Δεν έχω πάει. Τώρα το σύστημα τους χώρους πιο πολύ, ξέρεις, δεν το σκέφτομαι τα συγκροτήματα. Και... Τι άλλο. Ας πω δύο, δηλαδή, δεν πειράζει. Ας πω δύο. Αυτά μου ήρθαν.
0: Πάμε πρώτα τελευταία ερώτηση.
2: Ήθελα να κάνω και μια πριν πες, πες, πες, πες, τελευταία. Mm-hmm. Και είναι λίγο κοινή συλλογική, γιατί τραγούδι πρέπει να σκεφτείς και στις δύο. Για Τζίνι είπαμε, για κάτι ξαφανίζεται μουσική είπαμε. Αν τελείωνε ο κόσμος, ποιο ήταν το τελευταίο τραγούδι που θα ήθελες να ακούσεις?
1: Πω, πω. Ο τελευταίο τραγούδι του κόσμου. Τι να πω. Με τι αποχαιρετάνε τον κόσμο. Εντάξει, να σου πω, θα ακούγα Μπαχ. Θα ακούγα Μπαχ.
0: Ωραίο. Πρώτη τελευταία ερώτηση.
2: Κάνε εσύ. Λοιπόν, πρώτη φορά θα τις κάνουμε ανάποδα.
0: Αν ερχόταν σε ένα live το οποίο έκανες, ο μικρότερός σου εαυτός, ποιο τραγούδι θα του αφιέρωνες? Δεν χρειάζεται να είναι δικό σου, μπορεί να είναι και κάποιο το οποίο είναι δικό σου πολύ αγαπημένο.
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν θα του βάζω τραγούδι, θα του έλεγα μερικά πράγματα. Πριν του βάλω τραγούδι, θα ήθελα να του πω μερικά πράγματα του νεότερου μου αυτού. Αλλά αφού πρέπει να του βάλω τραγούδι, χάνει τις ερώτησεις. Θα του βάζα. Τι να πω. Θα του βάζα έτσι κάτι άγριο, θα ήθελα να του βάλω. Θα του βάζα το I can't escape myself. Αυτό θα του βάζα. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα έτσι μου ήρθα. Έτσι να. Μήπως γίνει λίγο πιο. Να καταλάβει ότι πρέπει να πήξει αυτό το δρόμο δυνατά.
2: Και τελευταία ερώτηση στον Νάσο Αρώνη. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Θέλω να ανοίξω ένα μπαρ. Θέλω να γίνω μπάρμαν.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι. Τώρα που είπε ότι θέλει να ανοίξει ένα μπαρ, μπορούμε πριν τον αποχαιρετήσουμε και τον ευχαριστήσουμε να ακούσουμε το μπαρ και μετά να επιστρέψουμε. Ωραία. Και να τον χαιρετήσουμε. Ωραία.

να έχει φώτα να φωτίζουν χαμηλά, μουσική να παίζει πάντα απαλά, μια μπάρα, τραπεζάκια στρογγυλά. Θα ήταν ωραίο στην Αθήνα ή μπορεί σε ένα νησί

ατμόσφαιρα ζεστή. Να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί. Να ξενυχτάμε. Να γεμίζει κάθε νύχτα μου η σύ.

Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, μα δεν πειράζει. Κάποτε ήθελα να γίνω μουσικός, πάντα ήθελα κάτι άλλο γενικός, κάποιος άλλος να είναι διαφορετικός, να μην μου μοιάζει. Όμως μένω πάντα εγώ στο μεταξύ,

0: Και αφού ακούσαμε το τραγούδι «Το Μπαρ», επιστρέψαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάσο, για τη σημερινή συζήτηση.
1: Ευχαριστώ εγώ. Ήσασταν πολύ γενικοί, πολύ καλοί και με κάνατε να νιώσω πολύ άνετα και με φοβερές ερωτήσεις, παρά την ιερά εξέταση των τελευταίων. Εντάξει, σας το συγχωρώ.
2: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, τι ετοιμάζεις για τη συνέχεια?
1: Ετοιμάζω, σχεδιάζω να ξεκουραστώ λίγο. Αλλά ήδη σκέφτομαι ποιο είναι το επόμενο βήμα. Προσπαθώ να γράψω τα επόμενα κομμάτια, δεν σταματάω καθόλου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε το «Και εγώ το ίδιο» με τη Τζοάννα Ντρίγκο και τον Νάσο Αρώνη. Και θα ακούσουμε και τα ωραία τραγούδια με τον Μιχάλη Ατσάλη. Ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα και την επόμενη μας καλεσμένη.
0: Την οποία θα τη μάθετε αμέσως. Μόλις ξεκινήσει η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, ραδιοπάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια Μια Σταλιά με τη Βάσκια και το Σταύρο. Και ξεκινήσαμε με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, αγαπημένο και νομίζω κόλλημά μας τον τελευταίο καιρό.
1: Είναι, ναι, κάθε φορά σε κάθε εκπομπή παίρνουμε τα κόλληματά μας, έτσι. Οπότε ένα από αυτά είναι και οι δύο κουβέντες.
0: Αλλά δεν το βάλαμε μόνο γιατί είναι κόλλημά μας και το ακούμε συνέχεια. Το βάλαμε γιατί η Μαρία Λεμανίδη είναι μαζί μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Γεια σας ρε παιδιά, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι πολύ καλά, είμαι ήρεμη, είμαι σε μια φάση δημιουργική και χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
0: Να ξεκινήσουμε, εγώ θέλω την κουβέντα από το μέλλον και από αυτά που ετοιμάζεις και από το live.
1: Θα πάμε ανάποδα.
0: Ναι, θα πάμε ανάποδα. Και από αυτά που έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Για πες μας λίγο.
2: Λοιπόν, έχουμε συναυλίες μπροστά. Παίζω, η πιο κοντινή είναι η τρίτη που παίζουμε στο Black Duck, στο κέντρο. Είναι το αγαπημένο μου στέκι. Ανοίγει το καλοκαιρινό του, ας πούμε, έτσι, ρούχο, βάζει το καλοκαιρινό του ρούχο και ανοίγει την οροφή του και θα είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο με δύο φίλους μου, τον Λάμπρο Βασιλείου, που μοιράζομαι και το τελευταίο δίσκο, και την Ελένη Κατσούλη, μια τρομερή φωνή. Οπότε αυτό έχουμε την Τρίτη. Μετά έρχονται τον Ιούλιο διάφορα πράγματα. 4 Ιουλίου, να τα πω τώρα όλο μαζί,
0: Θα τα συζητήσουμε και μετά, αλλά
2: 4 Ιουλίου έχουμε επίσης ένα πολύ όμορφο live στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο του Ζωγραφού. Και εκεί είμαι με τον Λάμπρο του Βασιλείου και με full band, με μουσικάρες μαζί. Και μετά έρχονται δύο μεγάλα πολύ project, τα οποία, και όπως σας τα λέω, τσιμπιέμε, για το αν θα τα ζήσω όντως. Το ένα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, που είναι η κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό. Είναι με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Αυτό θα γίνει 12 Ιουλίου, μετά από λίγες μέρες, και το επόμενο μεγάλο project, έτσι που το περιμένω πώς και πώς, είναι 5 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων, που είναι πάλι με project του Μελωδία, είναι αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα και είναι με τον Γιώργο Νταλάρα, με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, με τον Γιάννη Διανυσίου, τον Λάμπρο τον Βασιλείο και τη Βιολέτα Ίκαρ. Αυτά, γενικώς τα περιμένω όλα και επίσης έχουμε ενδιάμεσα Ιούλιο και Αύγουστο κάποια λαϊβάκια εκτός Αθήνας. Φεύγουμε στη Λευκάδα, στη Θεσσαλονίκη ελπίζω να το κλείνουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, οπότε ελπίζω να παίξουμε και εκεί. Γενικώς θα κάνουμε ένα μικρό tour έξω από την Αθήνα και επιστρέφουμε ξανά Σεπτέμβρη.
1: Ετοιμάζεις, φαίνεται πολύ ωραία πράγματα και μεγάλα όπως μας είπες, θα συζητήσουμε για αυτά στη συνέχεια. Αλλά νομίζω, επειδή το πιο κοντινό είναι το live στο Black Duck, κάποιος που θα ήθελε να περιμένει από αυτό το live.
2: Αχ, τέλεια. Λοιπόν, να περιμένει πολλές εκπλήξεις, γιατί αυτό το live έχει στηθεί με όλες τις μουσικές αγάπες και των τριών μας και είμαστε διαφορετικοί ακροατές, ας πούμε, οπότε ο καθένας έχει βάλει το λιθαράκι του. Ελληνικό τραγούδι. Έντεχνο, λαϊκό, ρεμπέτικο, κάπως πάμε κάνουμε ένα ταξίδι από όλα τα είδη. Έχουμε μαζί μας τρεις πολύ ωραίους μουσικούς, τον Σπύρο τον Λούκο στο πιάνο, τον Πέτρο τον Κουμπιό στο μπουζούκι και τον Αλέξανδρο τον Μαγούτσο στην κιθάρα. Οπότε ξεκινάμε έτσι από τα πιο παλιά αγαπημένα μέχρι τα πιο καινούργια. Αυτό, και έχουμε βάλει και τα δικά μας προσωπικά τραγούδια της δισκογραφίας μας. Οπότε τα έχουμε δέσει, ελπίζω, όμορφα.
1: Και έδωσες δύο ωραίες πάσες για την ίδια ερώτηση.
2: Γιατί
1: είπες ότι είστε όλοι διαφορετικοί ακροατές, οπότε θα έχει έτσι και από τους τρεις σας κομμάτια και ελπίζετε να έχει δέσει όμορφα. Πώς λοιπόν φτιάχνετε ένα πρόγραμμα από έτσι τρεις, γιατί γενικά βλέπουμε ότι είσαι σε live με άλλα άτομα που πρέπει να κάπως να δέσετε. Πώς καταφέρνετε να δέσετε?
2: Αυτή είναι τέλεια ερώτηση που μου κάνεις, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Η καλλιτεχνική επιμέλεια ενός προγράμματος στο live είναι, νομίζω, δηλαδή όταν ελπίζω να γίνω μεγάλη και τραμή στο τραγούδι, να μην ξανασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, να δένεις το ένα τραγούδι μετά το άλλο, να καταλαβαίνεις τι πάει με τι, τι δεν πάει, τι δεν ταιριάζει. Γι' αυτό και όλα συμβουλεύω με κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύομαι τυφλά. Συνήθως έχω πάντα την κατεύθυνση, ας πούμε, κάποιου που ξέρει, που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός πολλά χρόνια, που Έτσι μπορεί να έχει υπάρξει στη σκηνή πάνω σαν μουσικός. Και επειδή είχαμε και την κουβέντα για αγαπημένους μας ανθρώπους που ξέρουμε, ας πούμε ο Δημήτρης ο Βραχνός είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που πάντα παίρνω τη συμβουλή του. Και υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο Κώστας Φασουλάς, ο Ξενοφόντας ο Ραράκος, δηλαδή έχω 4-5 ανθρώπους που ξέρω ότι η κατεύθυνσή τους είναι εκεί για κάθε συναυλία.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό να φτιάξεις το πρόγραμμα, όταν βγαίνει ένα τραγούδι, όταν δεν κολλάει κάτι με κάτι άλλο?
2: Ναι, νομίζω είναι το να έχεις την αντίληψη, να καταλάβεις εκείνη τη στιγμή live, παίζοντας. Δηλαδή εμείς το κάνουμε αυτό πολλές φορές στις πρόβες, για να καταλάβουμε αυτό ταιριάζει να μπει σαν πάσα στο επόμενο. Γι' αυτό θαυμάζω και τη δουλειά σας στο ραδιόφωνο, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορεί να σκέφτομαι σαν τραγουδίστρια μόνο, αλλά νομίζω ότι έχει ένα κώδικα που είναι πολύ, πολύ δύσκολο να τον καταλάβεις πολλές φορές.
1: Ότι όντως και από τις εκπομπές που κάνουμε που δεν έχουμε καλεσμένους. Και όταν έχουμε δηλαδή. Και
0: σήμερα.
1: Και σήμερα.
0: Σήμερα μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει. Κοίτα, από αυτό και αυτό το τραγούδι θα βγάλουμε αυτά γιατί δεν χωράνε και μετά στεναχωριέσαι γιατί λες κρίμα είναι παιδιά, δικό.
1: Ναι, αλλά και όταν θες να φτιάξεις μια σειρά και πρέπει κάπως να ταιριάζουν, κάπως να δώσεις μια πάσα.
0: Παρόλα αυτά, παρόλη τη δυσκολία του να φτιάξεις το πρόγραμμα, ποια τραγούδια δεν θα λείπουν, έτσι ένα μικρό spoiler από το live την Τρίτη?
2: Εκτός από τα προσωπικά μας, τα δικά μας αγαπημένα, προσπαθώ σίγουρα να βάλω τραγούδια κάποιων μεγάλων συνθετών που λατρεύω και έχω χίλιο ακούσει. Δεν θα λείπει σίγουρα Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Ζαμπακάρης, Ζαμπέτας, Χιώτη έχουμε βάλει μέσα. Δηλαδή είναι κάποια στάνταρ που πια ξέρω ότι η ενέργειά τους περνάει και στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το να χειροκροτήσει ο άλλος, να τραγουδήσει μαζί σου, να το πάρεις μαζί στο ταξίδι αυτό της μουσικής, νομίζω ότι έχω λίγο καταλάβει ποια κομμάτια περνάνε στο κοινό. Οπότε τα έχουμε βάλει όλα μέσα στη συνταγή αυτή, τη μυστική.
1: Και σε ένα live το κοινό τι ρόλο παίζει?
2: Νομίζω το μεγαλύτερο. Αυτό που έλεγε και ο Νάσος πριν που σας άκουγα, ότι πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Δεν μπορείς να παίζεις μόνος σου. Νομίζω ότι τους καλλιτέχνες μας ενδιαφέρει βαθιά το να συναντάς το κοινό σου. Και επειδή στις συναυλίες υπάρχει και το βλέμμα, υπάρχει η σωματική επαφή, αυτή η αγκαλιά, το να έρθει ο άλλος να σου εκφράσει ότι τι είπες τώρα, με αφορά αυτό που λες, είναι πολύ συγκινητικό. Και νομίζω ότι χωρίς αυτή την ενέργεια δεν έχει νόημα.
0: Πριν ανοίξουμε το κομμάτι της προσωπικής δουλειάς της Μαρίας, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι θα ακούσουμε? Γιατί δεν βλέπω.
1: Θα ακούσουμε από τον δίσκο σας, ναι. το ομώνυμο, το «Οι άνθρωποι μέσα μου». Οπότε, μετά από αυτό, όπως είπε και ο Σταύρος, θα ανοίξουμε έτσι λίγο περισσότερο τη συζήτηση.

0: οι άνθρωποι μέσα μου λοιπόν. Και πάμε να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της προσωπικής σου δισκογραφίας. Αλλά μπράβο, θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι των ανθρώπων. Μας μίλησες πριν για το Λάμπρο Βασιλείου με τον οποίο συνεργάζεστε. Και γενικά βλέπουμε ότι έχετε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία παρέα και με άλλα νέα παιδιά που κάνετε πολύ ωραία δουλειά. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις ανθρώπους στη ζωή σου που να βοηθά το ένα στον άλλον και να κάνετε όλοι μαζί μουσική.
1: Σταύρο, νομίζω είναι το κλειδί, γιατί χωρίς παρέα, νομίζω η μισή δουλειά αυτού του επαγγέλματος είναι η παρέα, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν δεν έχεις ανθρώπους γύρω να στηρίξουν, να σε πιστέψουν, να έχουν όραμα, να βλέπουν μπροστά, δηλαδή να μην βλέπουν μόνο αυτό που συμβαίνει τώρα, να μπορούν να οραματιστούν και το μέλλον με έναν τρόπο, νομίζω μένει στάσιμος και ευτυχώς νιώθω υπερτυχερή σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι και καινούργοι στη ζωή μου που μπαίνουν και φέρνουν αυτή την ενέργεια που χρειάζομαι και είναι έτσι γύρω μου και στείνουμε μαζί παρέα τη μουσική.
0: Για πες μας τώρα για το δίσκο, αυτόν τον πολύ ωραίο δίσκο που έχετε φτιάξει.
1: Αυτός ο δίσκος έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα χρόνο. Λέγεται «Οι άνθρωποι μέσα μου», είναι 9 κομμάτια όλα σε στίχους του Κώστα Φασουλά και μουσικές 8 υπέροχων και καταξιωμένων συνθετών, αν μου επιτρέπετε να τους πω μια γρήγορη.
2: Όλους.
1: Λοιπόν, είναι ο Θέμης Καραμουρατίδης, είναι ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, είναι ο Χριστός Καραντονίου, είναι ο Γιάννης Μίτσης, ο Γιώργος Καζατζής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Παντελής Θαλασσινός. Ποιον ξέχασα, και τον Νίκο Ξηδάκη, τον αγαπημένο μου, τον Θεό. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μας εμπιστεύτηκαν, μας έγραψαν τις μουσικές πάνω στους στίχους του Κώστα και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να τον μοιράζουμε με τον Λάμπρο Βασιλείου που είναι μια πολύ όμορφη, γεμάτη λαϊκή φωνή.
2: Και θα σταθώ, επειδή ανέφερες και τα ονόματα και των συνθετών, πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε νέους καλλιτέχνες που τους εμπιστεύονται, ας πούμε, τόσο μεγάλα ονόματα, ναι. Και πολύ καταξιωμένοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τσιμπιέμαι, παιδιά, λέω αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ τιμητικό, δίνεται η σκυτάλη από αυτούς τους ανθρώπους και είμαστε εκεί να την αρπάξουμε και να την αξιοποιήσουμε, ελπίζω, όσο καλύτερα γίνεται.
2: Δίνεται γενικά αυτή η σκυτάλη, δηλαδή υπάρχει χώρος από τους παλιότερους να έρθει το νέο αίμα, ας το πούμε.
1: Παιδιά, νομίζω πως ναι. Δηλαδή, συνήθως, επειδή έχω και άλλες κουβέντες έτσι με συναδέλφους και με παιδιά που παλεύουν και είμαστε στην ίδια πάλι, ας πούμε, στη μουσική, ενώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να υπάρξεις ως νέος καλλιτέχνης, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και τα χρόνια, αρκεί να είσαι κάτι ξεχωριστό. Στις μέρες μας νομίζω ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ προφορία, πολλά τραγούδια, πολλοί καλλιτέχνες, πολλές φωνές, νομίζω ότι πρέπει να είσαι το κάτι που θα ξεχωρίσει. Οπότε, αν το βρουν, μια χαρά δίνεται η σκυτάλη. Αυτό αισθάνομαι.
0: Και αυτός ο δίσκος για σένα τι είναι, πώς θα τον περιέγραφες?
1: Είναι ένας πρώτος σταθμός, είναι ένα τικ στη λίστα των ονείρων, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους έχω ακούσει, τους έχω διαβάσει πολύ, τους έχω τραγουδήσει, οπότε κάπως συναντήθηκαν οι δρόμοι μας με αυτόν τον τρόπο. Και νιώθω πολύ τυχερή, οπότε ναι, κάπως έτσι το μεταφράζω. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα στα επόμενα μεγάλα όνειρα που θέλω να έρθουν.
0: Πώς προέκυψε η δημιουργία αυτού του δίσκου και πώς συνδεθήκατε όλοι εσείς μαζί?
1: Κώστας Φασουλάς, ένα όνομα, μια ιστορία, είναι ο στιχουργός μας, ο οποίος είχε γράψει αυτά τα 9 κομμάτια, είναι 9 τραγούδια της προσωπικής του και της φαντασιακής, ας πούμε, ζωής, που έχουν μέσα την αλήθεια του έρωτα, την αλήθεια της ζωής γενικότερα. Έχουν, αν ακούσετε δηλαδή το στίχο, έχει πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ας πούμε. Και ο Κώστας έτσι μας έδεσε. Ο Κώστας γενικώς είναι ένας άνθρωπος που ακούει πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή ακούει και ψάχνει νέες φωνές. Έχει αυτή την ενέργεια μέσα του να ψάξει κάτι καινούριο. Οπότε βρήκε το Λάμπρο πρώτα. Άκουσε και εμένα μέσα από τα social και έτσι ήρθε σε επαφή. Αυτό έγινε. Δηλαδή ήταν ένα τέτοιο δώρο που κάπως μας εμπιστεύτηκε πρώτα ο Κώστας, που είναι ο κοινός κρίκος της δουλειάς αυτής, και μετά και οι υπόλοιποι συνθέτες.
2: Είπες ότι και οι στίχοι του αυτή και σε αυτό το δίσκο έχουν την αλήθεια της ζωής. Mm. Και το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε να ακούσουμε αφού συζητήσουμε λίγο θα είναι το «Μια αλήθεια». Οπότε εσύ, όταν τραγουδάς, ποια αλήθεια σου εκφράζεις?
1: Αχ, τέλεια ερώτηση. Κοίτα, νομίζω ότι όταν τραγουδάω υπάρχει μια τεράστια ελευθερία να εκφράσω πολλές αλήθειες, ανάλογα το κομμάτι. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές πάνω στη σκηνή να αισθάνομαι αερικό σχεδόν, σαν να μην είμαι εκεί. Και μοιάζει πάρα πολύ... Τώρα θα το πω, επειδή είμαστε και νέα παιδιά, μοιάζει πάρα πολύ με τη στιγμή που είσαι ερωτευμένος, ας πούμε, και νιώθεις λίγο ότι πετάς στα ουράνια και ότι δεν βλέπεις κανέναν και ότι είμαι μόνο εγώ και αυτός, ας πούμε. Έχει μία τέτοια ενέργεια το τραγούδι που δεν την έχω βρει αλλού.
0: Είναι έρωτος το τραγούδι.
1: Απόλυτα. Για μένα είναι ο έρωτας.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου μουσικός έρωτας?
1: Εννοείς σαν τραγούδι ή σαν δημιουργό?
0: Σαν δημιουργός και σαν τραγούδι.
1: Πω, είναι πολύ ήρεστα, δύσκολη ερώτηση.
2: Πήγες κατευθείαν στο τελευταίο κομμάτι. Είπαμε να τους παίρνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο σε δύσκολη θέση. Όχι απ' την
1: αρχή. Από τώρα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή είναι τα ακούσματά μου από μικρή μέχρι τώρα που ανακαλύπτω κάθε μέρα καινούργια μουσική και κολλάω και τα ακούω 100.000 φορές. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά που με έχουν επηρεάσει και με επηρεάζουν κάθε μέρα. Οπότε ένα συναθήλευμα πραγμάτων.
0: Η έμπνευση για να πεις ένα κομμάτι, για να τραγουδήσεις ένα κομμάτι ή και για να φτιάξεις ένα δικό σου κομμάτι, πώς σου έρχεται? Θέλω να πω, βλέπεις το κομμάτι και λες «μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει», έχεις κάτι στο μυαλό σου και πρώτα το σκέφτεσαι και μετά πας και ψάχνεις?
1: Κοίτα, μπορώ να σου μιλήσω και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά της τραγουδίστριας που αυτό είμαι, ας πούμε, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι αυτό που σε συγκινεί και μάλλον βασίζεται στις εμπειρίες σου. Δηλαδή, εγώ εκεί βρίσκω τον εαυτό μου. Όταν διαβάσω ένα στίχο που νιώσω ότι με αφορά, μάλλον συναντιέται με κάτι που έχω ζήσει ή που θα ήθελα να ζήσω ή που ακόμα δεν έχω ζήσει. Δηλαδή, κάπως συναντιέται με τη ζωή μου. Από την πλευρά του δημιουργού, επειδή τώρα είναι πολύ καινούριο για μένα και έχω αρχίσει να γράφω μουσική τον τελευταίο χρόνο, κυρίως με συναντάω στον πόνο μου. Δηλαδή, εκεί που είμαι στεναχωρημένη, πάω κάθομαι στο πιάνο, 3 η ώρα το βράδυ, θεότρελη, και γράφω μόνη μου. Οπότε, νομίζω ότι πιο πολύ εκεί, όταν κάτι δεν πάει καλά και πρέπει κάπως να εκφραστεί με άλλο τρόπο.
2: Θα έλεγα ότι λυπάμαι το κόσμο που ακούει 3 η ώρα το πρωί πιάνο, αλλά και εγώ κάτι τέτοιες ώρες πιάνω την κιθάρα.
1: Με νιώθεις απόλυτα.
0: Και πριν πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Παιδιά, κόλλησα.
1: Δεν πειράζει.
0: Έπαθα blackout. Τι ήθελα να ρωτήσω.
2: Συμβαίνουν αυτά στα live. Τώρα είτε είναι live μουσικό, είτε είναι live στο ραδιόφωνο.
0: Έχεις ερώτηση. Χίλια συγγνώμη.
2: Αφού είναι κάποιο που σκέφτηκε τώρα.
0: Κάνε, θα ξεμπλοκάρω την κρατάω για μετά.
2: Αυτό, η ερώτηση που έχω είναι για μετά το τραγούδι.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Άμα είναι και θα επιστρέψουμε γιατί παιδιά έπεσε. Πώς το λένε οι ηθοποιοί,
1: το
0: Σεντόνι. Μπράβο, έπαθα αυτό το πράγμα.
1: Το έπαθε όλοι.
2: Οπότε πάμε στο Μια Αλήθεια και μετά να φύγει λίγο το Σεντόνι του Σταύρου. Θα συνεχίσουμε.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, και νομίζω ότι μου φύγε το σεντόνι. Και θέλω να ρωτήσω, αφού του πάρεις την έμπνευση και μπεις στη διαδικασία της δημιουργίας, πώς ξεκινάει αυτό, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις?
1: Σαν δημιουργό με ρωτάς δηλαδή?
0: Όχι,
1: σαν...
0: και σαν τραγουδίστρια.
1: Και σαν τραγουδίστρια. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να το σιγοψιθυρίσω, να το σιγοτραγουδήσω, να δω αν αυτό το ρούχο ταιριάζει στη φωνή. Να το νιώσω περισσότερο, δηλαδή κάπως με το ένστικτο πάω, εκεί βασίζομαι. Και αν κάτι μέσα μου πει ότι πάμε, προχωράμε, το πάω στο δάσκαλό μου της φωνητικής. Αυτός είναι ο πρώτος που συνήθως ακούει και εγκρίνει, που είναι ο Πάνος Δήμας, που τον αγαπώ πολύ. Και επειδή είμαστε μαζί πολλά χρόνια, κάπως τον εμπιστεύομαι τυφλά πια, οπότε το δουλεύουμε μαζί και καταλήγει στη σκηνή και στο κοινό. Αυτός είναι ο δρόμος.
0: Νομίζω ότι πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
2: Να κλείσουμε και αυτό το ραδιοφωνικό μισάωρο.
0: Ακριβώς.
2: Και μετά κάπως έτσι θα αλλάξουμε πάλι και θεματολογία στη συζήτηση. Οπότε ακούστε το Αγκίστρι και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά». Στα μικροφωνά σας η Βάσια και ο Σταύρος. Καλεσμένη σήμερα στη δεύτερη της εκπομπής μας η Μαρία Λαμανή και αφού ακούσαμε το «Κι εγώ σαν πόλη», θα συνεχίσουμε τη συζήτηση λέγοντας λίγο περισσότερο, κάνοντας τώρα μια αναδρομή, να μας πεις πώς εσύ ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική. Τις πιο κλισέ ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, εγώ πολύ μικρούλα είχα μια πάρα πολύ βαριά φωνή. Σαν αυτή τη φωνή που τραγουδάω τώρα, αλλά τώρα έχει αλλάξει πια η τοποθέτηση. Δηλαδή, μιλάω ψηλά, τραγουδάω χαμηλά. Μικρή ήταν το ανάποδο. Δηλαδή, μιλούσα πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε, όλα τα παιδάκια στο σχολείο ήταν ειδικά τα κοριτσάκια. Γεια σας, καλημέρα. Εγώ ήμουν κάπως έτσι. Σαν κοριτσάκι. Οπότε. Άρχισα να τραγουδάω σιγά σιγά και είχα μία δασκάλα στο δημοτικό εκεί στην τρίτη, τετάρτη δημοτικού η οποία κατάλαβε ότι υπάρχει μουσικότητα και είπε στη μαμά τρέξε κάτι κάνε με τη Μαρία να τραγουδάει. Οπότε το πρώτο μουσικό μου σχολείο ήταν η χοροδία Ροζάρτε, η παιδική χοροδία Ροζάρτε, η οποία είναι μία χοροδία που ακόμα μέχρι και σήμερα κάνει πρωταθλητισμό στο τραγούδι, δηλαδή έχω ζήσει τρομερές εμπειρίες, ταξίδια πάρα πολλά εντός και εκτός Ελλάδας. Έχουμε πάρει χρυσά μετάλλια. Τέλος πάντων, υπήρχαν πολλές διακρίσεις εκεί στη χοροδία. Μέσα από τη χοροδία άρχισα να τραγουδάω και σολιστικά. Η μαέστρος κάπως κατάλαβε, έκανα το Lion King τότε, το σόλο του. Και έτσι μέσα από τη μαέστρο μου, τη Ρόζη Μαστροσάβα, έδωσα εξετάσεις για το μουσικό σχολείο του Αλίμου. Και εκεί ήρθε και έδεσε το γλυκό. Κατάλαβα ότι η μουσική είναι μονόδρομος για μένα. Ξεκίνησα με πιάνο, που το αγαπώ πάρα πολύ, παίζω 8 χρόνια σχεδόν. Και τραγουδούσα στα σύνολα του σχολείου. Στην αρχή στη rock band, μετά στη jazz band. Μετά πέρασα από διάφορα. Στο τέλος κατέληξα σε μια μπάντα που τραγουδούσα με ελληνικό τραγούδι. Και έτσι κάπως ξεκίνησε το ταξίδι. Και μετά το σχολείο επαγγελματικά πια.
2: Και ποιες είναι οι μουσικές σου επιρροές, τι μουσική άκουγες και τι μουσική σε διαμόρφωσε?
1: Κοίτα, άκουγα πολλά είδη, πολλά διαφορετικά πράγματα, που η αλήθεια είναι ότι ενώ θα έπρεπε ένα παιδί, ας πούμε, κάπως να τον μπερδέψουν, γιατί από τη μία, ας πούμε, άκουγα Βαμβακάρι, από την άλλη άκουγα Led Zeppelin, δηλαδή ήταν άλλη κόσμη τελείως, κόντρα κόσμη. Αλλά μέσα σε όλους αυτούς υπήρχε μια ομορφιά και μια συγκίνηση που εμένα με ενδιέφερε πολύ σαν έφηβη. Οπότε άκουγα απ' όλα. Πολύ Θοδωράκι, πολύ Χατζηδάκι έχω ακούσει. Πολύ ξένο τραγούδι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι στην εφηβεία είχα κολλήσει με το κλασικό. Άκουγα όπερα, πολύ. Μπαχ. Άκουγα αυτά που έπαιζα κυρίως. Γιατί στο πιάνο έπαιζα άριες αντίκες. Οπότε μετά άκουγα και τις τραγουδισμένες άριες αντίκες. Οπότε κάπως έτσι. Τώρα πια βέβαια τα ακούσματα έχουν όχι αλλάξει, αλλά κάθε μέρα ακούω κάτι διαφορετικό, γιατί ψάχνουμε πολύ με τη μουσική. Σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια, έχω κολλήσει άπειρα με τη ραπ. Ακούω πάρα πολύ ραπ μουσική, τη λατρεύω. Νομίζω πως εκεί κρύβονται σύγχρονοι ποιητές, η στιχουργική είναι ακραία.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό απόλυτα, οπότε έχω αυτή τη συζήτηση.
2: Και εγώ συμφωνώ.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερη και είναι πραγματικά ποιήση η ραπ.
2: Ο Κότσιρας το είχε πει πολύ ωραία που λέει ότι οι ράπερς είναι οι σύγχρονοι ρεμπέτες.
1: Αλήθεια, το είχε πει. Εντάξει, παιδιά, είναι αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά διαμάντια εκεί που ακούς το στίχο και μπορεί μέσα σε ένα τετράστιχο να έχουν κλείσει μια ολόκληρη εποχή. Είναι πάρα πολύ. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Νομίζω το θεωρώ πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό κάποιο και υπάρχουν και καλλιτέχνες που δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσω. Δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσω Bloody Hawk. Δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσω Νόβελ, Βέβυλο, Τζαούλ, Τζαμάλ. Δηλαδή όλη αυτή η σκηνή με αφορά και τη λατρεύω. Θαυμάζω.
2: Και έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα για να σε ρωτήσω αν πιστεύεις στις μουσικές ταμπέλες και πώς τις βλέπεις τις μουσικές ταμπέλες.
1: Πω, Σταύρο, δεν με αφορά καθόλου αυτό το κομμάτι της ταμπέλας. Δηλαδή νιώθω ότι όποιος πάει να βάλει μία ταμπέλα σε κάποιον είναι πολύ λίγος. Δηλαδή νομίζω ότι. Πιστεύω βαθιά ότι η μουσική είναι μία, ότι συναντάει όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ταμπέλας. Και επειδή είχατε και μία πολύ ωραία κουβέντα πριν με τον Άσο για το ότι κάποιοι, ας πούμε, τους φαίνεται περίεργο πώς δύο συναντήσεις με δύο καλλιτεχνών από άλλους, ας πούμε, κόσμους τους χτυπάει περίεργα. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι το point της μουσικής. Να μπορείς να συνδυάσεις χρώματα. Δηλαδή, το βλέπουμε και στη ραπ, τώρα που λέγαμε ότι πολλοί ράπερς παίρνουν παραδοσιακά κομμάτια και βάζουν μέσα ρεμπέτικα, παραδοσιακά, δηλαδή μπλέκουν όργανα και ήχους με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι είναι πανέμορφο.
2: Είσαι μια νέα καλλιτέχνης και θέλω να ρωτήσω για σένα, ποιο είναι ο τρόπος και ο δρόμος για να προωθηθεί η δουλειά σου σήμερα. Social, TikTok, Instagram, Spotify.
1: Πω, οι φίλοι μου με λένε boomer, γιατί με το TikTok δεν το έχω καθόλου.
2: Θα ταυτιστούμε πραγματικά.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο, δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Αλλά σιγά σιγά προσπαθώ να μπαίνω σε αυτή τη ροή. Εντάξει, καλός ή κακός είναι ο σύγχρονος δρόμος αυτός, τα social. Κυρίως από εκεί υπάρχει διαφήμιση της μουσικής μας. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία εξοικείωση περισσότερο με το Instagram, που από εκεί, ας πούμε, κάπως έχω μία επαφή με τον κόσμο και ενημερώνω τι κάνω, πού είμαι, τι ετοιμάζω, τι σχεδιάζω. Αλλά βλέπω ότι πολλές εφαρμογές, και το Facebook και το TikTok, είναι ενεργές σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ λίγο να κουμπώσω κι εγώ σε αυτό που είναι πιο σύγχρονο και πιο της ηλικίας μου, ας πούμε.
0: Και πέρα από την αναγκαιότητα, ότι από εκεί θα προωθηθούν οι δουλειές και τα τραγούδια, έχει μια καλλιτεχνική διάσταση αυτό, όταν φτιάξει ένα βίντεο, ένα story, έτσι κάτι...
1: Βέβαια. Έχει μια αισθητική και το βίντεο και η εικόνα έχει τη δική σου ματιά, οπότε και αυτό προσπαθώ να το βλέπω καλλιτεχνικά. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή, έχω τη μεγάλη τύχη να έχουν στηρίξει αυτά τα τραγούδια τα καινούργια πολλά ραδιόφωνα. Οπότε και εσείς αυτό. Δηλαδή είναι μια στήριξη που νιώθω πολύ τυχερή που την έχω. Και από νέα παιδιά και από παλιούς του χώρου, προδιαφωνικούς παραγωγούς και υπάρχει ακόμα ακροατήριο που ενδιαφέρεται και ψάχνεται μέσω του ραδιοφώνου να ακούσει νέα πράγματα.
2: Θα προτιμούσες τα τραγούδια σου να είναι viral στο ραδιόφωνο ή να είσαι πρώτη σε streams στο Spotify?
1: Και τα λίγο μπορώ.
0: Συγχύζεις από νωρίς τα διλήμματα και τη δυσκολία.
2: Ναι, τα πετάω τώρα μέσα στην κουβέντα.
1: Κατάλαβες. Τα δύσκολα εγώ τώρα. Πρέπει να διαλέξω ένα. Ή μπορώ και τα δύο.
0: Για να είναι
2: διλήμμα μάλλον. Ξέρεις, ρωτάω γιατί θέλω να δω και πώς το σκέφτεται ένας νέος καλλιτέχνης, ναι, ο οποίος έχει και τα δύο και, ξέρεις, επειδή είμαστε και νέα παιδιά, έχουμε εξοικείωση με την τεχνολογία, οπότε ίσως να το βλέπουμε και λίγο αλλιώς, ναι, από τη μεγαλύτερη.
1: Κατάλαβα πώς το λες. Κοίτα, νομίζω επειδή είμαι παιδί του ραδιοφώνου ξεκάθαρα, δηλαδή και εγώ έχω ακούσει ραδιόφωνο πάρα πολύ ως παιδί και το έχω συνδυάσει και με ταξίδια, με εικόνες στο αμάξι, με μουσική και ανοιχτά παράθυρα, νομίζω ότι η καρδιά μου χτυπάει στο ραδιόφωνο πολύ περισσότερο από ένα πράγμα λίγο άψυχο στο κινητό. Όχι ότι είναι κακό, δηλαδή και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ μέχρι στιγμής. Απλώς νιώθω ότι αισθητικά και ψυχικά η καρδιά μου είναι πάντα στον τρόπο τον ανθρώπινο, που είναι το ραδιόφωνο.
2: Πάμε να ακούσουμε τραγουδί. Πάμε να ακούσουμε τη Μονεμβασιά.
1: Τέλεια.
2: Και επιστρέφουμε για το κλείσιμο σιγά σιγά της κουβέντας μας.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Μονεμβασιά και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να φέρουμε και τη Μαρία Λαμαντή σε δύσκολη θέση.
1: Τέλεια. Χαίρομαι πολύ.
0: Θες να ξεκινήσεις, Βάσια?
2: Την πρώτη ερώτηση που ήδη έχεις ακούσει, γιατί έχεις κλέψει εσύ να το πούμε σε αυτό το σημείο, είναι ποια είναι η Μαρία Λαμαντή όταν δεν κάνει μουσική?
1: Παιδιά, δεν τα έχω σκεφτεί, οπότε δώστε μου χρόνο, εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μαρία Λαμαντή όταν δεν κάνει μουσική? Είναι η κόρη της μαμάς μου, η κόρη του μπαμπά μου, η φίλη των φίλων μου, η σύντροφος του φίλου μου, είμαι όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι ρόλοι της ζωής μου, εκτός από τραγουδίστρια, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι.
0: Ωραία απάντηση. Πολύ ωραία απάντηση. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε μια ερώτηση με αφορμή και μια θεματική που είχαμε εδώ, μια υποσημείωση που δεν την αναφέραμε. Αν είχες τη δυνατότητα είτε να τα πιθανά λάθη που συμβαίνουν στα live να μην ακούγονται στο κοινό ή να μην γράφονται hate comments στα social media, τι θα προτιμούσες να εξαφανίσεις από τα δύο?
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Ναι. Είναι, επηρεάζουν τόσο έναν καλλιτέχνη? Εσένα σε επηρεάζουν γενικά?
1: Κοίτα, εγώ τώρα με την κασέτα που κάναμε στο Μελωδία και τώρα μπήκα λίγο σε αυτό πιο πολύ, δηλαδή να δέχομαι hate comments, προσπαθώ να το διακομωδώ και να το βλέπω μόνο ως αστείο, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι τρομερά αδιάφορη η ζωή κάποιου ανθρώπου που μπαίνει να γράψει ότι, ξέρω εγώ, όταν τραγουδάς με ενδιαφέρει αν είσαι χοντρή, αν είσαι άσχημη, αν είσαι, ξέρω εγώ, whatever. Νομίζω ότι προσπαθώ να γελάω με αυτό. Οπότε το λαθάκι που θα περάσει στο κοινό δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή προτιμώ να είναι αυτό που είναι και ανθρώπινο παρά το hate comment.
2: Η ώρα της ανταλλαγής λοιπόν.
1: Οχ, οχ, οχ.
2: Ένα δικό σου, ένα τραγούδι σου, ναι, πρέπει να το δώσεις σε κάποιον και να το πάρεις από τη δική του δισκογραφία ένα δικό του τραγούδι. Mm. Ποιο θα έδινες, ποιο θα έπαιρνες?
1: Λοιπόν, θα έπαιρνα σίγουρα από τη δίκη μου σχολείου το Κάτω από τη Μαρκίζα, τώρα που κάνουμε και σπανό και το λατρεύω. Και θα έδινα πάλι σε εκείνη όποιο θέλει, ας πάρει το Δύο Κουβέντες που είναι και το hit.
0: Παίρνεις ένα αυτοκίνητο και πρέπει να το γεμίσεις με τρεις αγαπημένους σου καλλιτέχνες να πάτε να κάνετε μαζί μία περιοδία. Ποιους επιλέγεις και ποιον βάζεις στη θέση του συνοδηγού?
1: Λοιπόν, θα παίρνω τον Bloody Hawk σίγουρα και συνοδηγός ο Bloody Hawk, παρακαλώ. Θα έπαιρνα το Σταύρο Ξαρχάκο και ποιον άλλο, θα έπαιρνα και τον Παύλο Παυλίδη, που τον πάω πάρα πολύ και ξέρω τι πάρα είναι και τι μουσικάρα.
0: Ωραία σύνθεση.
2: Πάρα πολύ.
0: Εγώ θα έκανα το stop να μπω στο αυτοκίνητο.
1: Θα σε παίρναμε.
2: Και στο παπαγκάζι. Ένα ιδανικό μέρος. Αν μπορείς να κάνεις live οπουδήποτε στον κόσμο, στα πιο τρελά σου όνειρα, οπουδήποτε, πού θα ήθελες?
1: Στην όπερα του Σίδνεϊ. Εκεί.
2: Μπράβο, πάρα πολύ ιδιαίτερη απάντηση.
1: Ναι.
2: Σύνδεσμα μας λένε στο Λεκαβιτό, στο Wembley, τέτοια.
1: Α, όχι, όχι, πάμε Σίδνεϊ, παιδιά. Είναι τέλειο μέρος.
0: Αγαπημένο μέρος που έχεις κάνει live?
1: Μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι ο Λυκαβητός και το Βράχον θα είναι τα αγαπημένα μου σε λίγο καιρό. Μέχρι στιγμής, το έχω σκεφτεί, κάτσε να σου πω. Νομίζω το υπαίθριο δημοτικό θεατράκι του Ζωγράφου, που είναι μέσα στο δάσος, το λατρεύω. Είναι έτσι πολύ παρείστικο και πολύ ζεστό με τον κόσμο. Και ανυπομονώ και που θα παίξουμε τώρα 4 Ιουλίου, οπότε αυτό είναι νομίζω το πιο ζεστό.
2: Ζεστό και παρείστικο live σε ένα μικρό χώρο ή full band σε μεγάλο project με πολύ κόσμο και πολλούς ανθρώπους?
1: Αχ, και τα δύο τα λατρεύω. Μου βάζει δύσκολα. Είναι και τα δύο γαμάτα. Νομίζω ότι αν ήταν να επιλέξω μόνο ένα για πάντα, ας πούμε, θα ήταν το μικρό ζεστό παρείστικο. Θα ήταν αυτό.
0: Αν έπρεπε να ακούς μόνο τρεις δίσκους για το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιους θα έπαιρνες μαζί σου? Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα καταστρέφονται, δεν μπορείς να ακούσεις Spotify, δεν μπορείς να ακούσεις ραδιόφωνο, τίποτα.
1: Λοιπόν, θα ήταν ο μεγάλος ερωτικός, το Χατζηδάκι. Θα ήταν του Γιάν Τρισέν, μάλλον η μουσική για την Αμελή, τη δισκάρα που την ακούω συνέχεια. Και τι άλλο. Και θα ήταν και το Σαμποτάζ της Πλάτωνος, που είναι επίσης ένα διαμάντι τεράστιο.
2: Αν αύριο τελείωνε ο κόσμος, ποιο είναι το τελευταίο τραγούδι που θα άκουγες?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πω από τι δύσκολο. Αν αύριο τελείωνε ο κόσμος, ένα τελευταίο τραγούδι. Stairway to Heaven, μάλλον. Αυτό που είναι...
2: Και με ποιον θα μοιραζόσαι να τα ακούτε μαζί για να τελειώσει ο κόσμος?
1: Θα πεθαίναμε μαζί, ας πούμε. Θα ήταν δραματικό το τέλος.
2: Τώρα όσο δραματικό είναι να τελειώνει ο κόσμος.
1: Με την κολλητή μου φίλη, που είναι παιδική μου φίλη, την Πινελόπη.
0: Ποιον συνθέτη θα εμπιστευόσουν να γράψει μουσική για τη ζωή σου?
1: Wow. Τι είπες τώρα?
2: Τι έμπνευση είναι αυτή?
1: Τι είπες τώρα? Νομίζω θα εμπιστευόμουν στο Λουδοβίκο Εναούντι να κάνει ένα πιάνο μόνο για τη ζωή της Μαρίας.
0: Πάμε πρώτη τελευταία ερώτηση.
2: Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια έκανε πριν με τον Τζίνι, γιατί δεν μπορώ να τη θυμηθώ.
0: Για το. Προλαβαίνουμε να την κάνουμε, έχουμε χρόνο. Σου λέει τον Τζίνι να πα σε τρεις συναυλίες.
2: Α, ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: που...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει προλάβει να πα. Πού πα?
1: Σε τρεις συναυλίες, ε. Λοιπόν, θα ήταν σίγουρα αυτή των Queen, που δεν θυμάμαι πού είχε, γίνει, ρε παιδί, αυτή η συναυλία, η τεράστια που...
0: Στο Ed Live...
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Μάλλον αυτή είναι. Συμφωνείτε, σωστά. Αυτή που έχω δει κάτι βίντεο και είναι ακραία, έλεγα, Παναγία μου, θέλω να είμαι εκεί τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Αντέλ, που δεν πρόλαβα και σταμάτησε, ελπίζω να ξαναρχίσει. Και θα ήθελα πάρα πολύ... ποιο άλλο... Νομίζω αυτά, τώρα δεν μου έρχεται άλλο. Ίσως σε κάποια μέρη, ας πούμε, αλλά... Νομίζω αυτά τα δύο. Θα μείνω στα δύο.
2: Πρώτη τελευταία ερώτηση. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες αν ερχόταν σε κάποιο live ο μικρότερος εαυτός σου?
1: Θα το αφιέρωνα αυτό που κοιμάμουν μικρή, τη Ρόζα Ροζαλία από τη Λιλιπούπολη.
0: Και τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσουμε, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Δύσκολη ερώτηση. Θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Από εκεί προς τα εκεί πάω, αυτό προσπαθώ. Αλλά περισσότερο θέλω να γίνω ελεύθερη, να είμαι ευτυχισμένη, να είμαι καλά, να είμαι ήρεμη, να παίρνω χαρά από το τραγούδι και να έχω και γαμάτους ανθρώπους γύρω μου. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, γιατί πρέπει να δώσουμε και τις κατάλληλες στους επόμενους παραγωγούς, τους παραγωγούς της εκπομπής Pranksters. Οπότε να υπενθυμίσουμε μια γρήγορη ότι μας ακούτε από το radiopadion.com και μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Radiopadion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Και μας τα τραγούδια μια σταλιά με λατινικούς χαρακτήρες και στα δύο.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θες να πεις και τα δικά σου social πριν κλείσουμε που σε βρίσκουν?
1: Ναι, αμέ. Maria.Lamani στο Instagram. Maria Lamani με ελληνικά στο Facebook. Στο YouTube ανεβαίνει ό,τι ανεβαίνει. Τώρα ετοιμάζω και καινούργια τραγούδια, οπότε θα έρθει και καινούργιο υλικό. Και στο TikTok, Maria Lamani. Είμαι boomer, θα το φτιάξω όμως. Βρείτε με για εκεί, παιδιά.
0: Τέλεια.
2: Οπότε από εμάς σας αφήνουμε με τους 7 νάνους του SS Ιρένια από το μουσικό σχολείο Αλίμου και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ήμασταν η Βάσια και ο Σταύρος στην εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» εδώ στο Ραδιοπάτιον. Καλή συνέχεια!

Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Καλησπέρα σε όλους, είμαστε οι Pranksters, το πρώτο μας επεισόδιο για το καλοκαίρι και στο πρώτο μετά το τέλος ουσιαστικά των τριημέρων και των αργιών που είχαμε μέχρι τώρα για να ξεχνιόμαστε από την μελαγχολία και την καταδίκη μας στην εργατική για όσους έχουμε μπει σε αυτόν τον μπελά αυτή τη στιγμή αλλά και στην αρχή βέβαια των καυγάδων στο γραφείο καθώς από εδώ και πέρα προβλέπονται ομηρικοί με τις άδειες πρώτων πυλών και το ότι υπάρχει το γεγονός μπροστά μας το ότι θα συμπέψουν τα ενδιαφέροντά μας για τον Αύγουστο και θα γίνει ένας μικρός αλληλός του παραγμός. Ήδη έχουμε αρχίσει να κλείνουμε μερικοί από εμάς εισιτήρια για διακοπές και ακτοπλοϊκά για να μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, συναυλίες από εδώ, κάτι να μπορέσουμε να πείσουμε τους αδέλφους μας ότι όντως δεν μπορούμε να αλλάξουμε ημερομηνία, αλλά και ταυτόχρονα να κλείνουμε και τις ελπίδες μας για μια καλή σειρά στον ΟΕΔ σε περίπτωση που όλα αυτά πέσουν στο κενό. Όπως και να έχει, ακόμα και αν δεν τα καταφέρετε να πάρετε την ημερομηνία που εσείς θα θέλατε να ορίσετε την άδειά σας, πάντα υπάρχει η ευκαιρία, η δυνατότητα να αφήσετε το air condition ανοιχτό, Παρασκευή, απόγευμα και όλο το τρίμερο μετά να έχετε την ευχαρίστηση ότι τουλάχιστον κάτι καταφέρατε να κάνετε, να πάρετε λίγο από το αίμα σας πίσω. Για την ώρα εμείς πάμε να ακούσουμε το Babysed από τους Maneskin και Black Veil Brides για να μπούμε έτσι δυναμικά στο πνεύμα της δυναμικότητας και λίγο μιας αποδοχής ας πούμε της πιο σκοτεινής μας πλευράς ενδεχομένως. Επανερχόμαστε.

Για άλλους μπορεί να είναι η χαρά του που τελείωσε η εβδομάδα και έχουν ένα Σαββατοκύριακο μπροστά τους να το απολαύσουν όπως αυτοί θέλουν. Για μένα είναι μια έρευνα που βγήκε, η οποία λέει ότι μέσα στην ολόκληρη την Ιμφύλιο η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ δεν είναι η Βραζιλία αλλά η Φινλανδία και γενικότερα όλη η Σκανδιναβική Χερσόνησος έχει την τιμητική της, καθώς ο μέσος Σκανδιναβός πολίτης καταναλώνει περίπου πάνω από 8 κιλά καφέ ετησίως, έκαστος. Και αυτό φυσικά είναι για να το χειροκροτήσεις, έτσι εξηγείται μάλλον ενδεχομένως, αυτό που μπορώ να συμπεράσω, είναι λογικό το να είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο. Βρήκαμε την αιτία, είναι ο καφές, οπότε κάθε φορά που κάποιος σας πάει τα νεύρα, δεν είναι ότι έχετε προσωπικά προβλήματα, αλλά ότι δεν έχετε καταναλώσει την σωστή ποσότητα καφείνης. Όπως και να έχει, δεν ξέρω ποια είναι η σχεδιά σας για απόψε το βράδυ. Σίγουρα μπορεί κάποιοι να έχετε ένα ακόμα πάρτι όσο συνεχίζουν να γίνονται στην Αθήνα ή κάποιοι να χαίρεστε με το ότι έχετε περιθώριο πλέον να διαγράψετε όσα σκάρτα email έχετε λάβει εδώ και μια πενταετία και δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ μαζί τους, οπότε και αυτό είναι μια εκδοχή και εναλλακτική χαλάρωση ενδεχομένως. Επειδή όμως αρκετά πέσαμε, να βάλουμε λίγο οράσμους για να επανέλθουμε στη φυσιολογικά και την εποχή επίπεδα αδρεναλίνης ή και νεύρων, αναλόγως τι ο καθένας έχει ανάγκη.

You're just another ache in my heart.

Πέρα από τον καφέ, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε αρχίσει να βάζετε και τη μόδα του γυμναστηρίου στην ζωή σας. Όσα χρόνια πάντως και να περάσουν, μία αξία να εκτιμείτε ότι πάντα ξέρεις πότε να τα παρατήσεις τη στιγμή που κλείνει η γυμνάστρια του air condition. Είναι αυτή η γνωστή ώρα που καταλαβαίνεις ότι σχολάει το γυμναστήριο, κλείνουν οι άνθρωποι και εσύ πρέπει σιγά σιγά να μαζεύεις το κουφάρι σου και τα όνειρα που άλλη μια φορά έφτασαν σε τέλμα για ένα ακόμα summer body και όλα τα συναφή και φεύγεις κατάκοπος χωρίς με ένα αίσθημα ματαιότητας. Όπως και να έχει, μιας και μιλάμε για άθληση, ξεκινάει και το Μουντιάλ, αυτή η παθητική άθληση, ας το πούμε έτσι, γιατί είσαι ένας παθητικός ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω εκείνη την ώρα για ποιο λόγο καθόμαστε και παθιαζόμαστε εκείνη τη στιγμή. Τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικών ομάδων, μιας και την Πέμπτη θα ξεκινήσει και το Μουντιάλ, όπως είπαμε, και η αρχή θα γίνει με το Μεξικό, την οικοδέσποινα χώρα. Εμείς για την ώρα όμως πάμε να ακούσουμε το Six Feet Under από τους Mass Into Pieces και συνεχίζουμε δυναμικά με μια έτσι πιο καλοκαιρινή και ανανεωμένη playlist μέχρι να τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα.

Και κάπου εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όσους κατάφερατε να μείνετε μέχρι τέλος μαζί μας. Ακολουθεί το Naked with my headphones on. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Radio Pantheon και εμείς θα τα πούμε κανονικά την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε ζωντανά στο ραδιοπάντιο με τις εξομολογήσεις. Είμαι η Μαριάννα Μιλοπούλου.
1: Είμαι η Αποστολία Κατσακιώρη και θα σας κρατήσουμε παρέα για την επόμενη μία ώρα. Μαριάννα μου, ξέρεις πόσο του μηνός έχουμε σήμερα?
0: 6 έκτου του 2026.
1: Εξαιρετική ημερομηνία για να κάνουμε εκπομπή, κυρίως για μας δηλαδή. Δεν ξέρω, όταν την είδα, θεώρησα πολύ σημαντικό να το αναφέρω στο ράδιο για κάποιο λόγο. Και σε ενημέρωσα και εσένα βασικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ δεν είχα ξεχάσει την ημερομηνία τη σημερινή, αλλά μόλις μου το είπες, θυμήθηκα ότι είχα έναν συμμαθητή που είχε γενέθλια 6 έκτου του 6.
1: Και εγώ είχα μια συμμαθήτρια που είχε γενέθλια 6 έκτου του 6. Βέβαια, μιλάμε τώρα για το δημοτικό κυρίως κάναμε παρέα με αυτήν. Παρ' όλα αυτά, χρόνια πολλά σε όλους όσους.
0: Χρόνια πολλά να τα καταστήσετε. 20 χρονών γίνονται σήμερα.
1: 20 χρονών. Όσοι είστε του 6, αν είστε άλλη ημερομηνία και είστε απλά 6 έκτου. Και σε εσάς χρόνια πολλά, απλά δεν γίνεστε 20.
0: Και τέτοιον ήξερα. 6 έκτου του 8.
1: Του 8,
0: ναι,
1: του 8 είναι η αδερφή μου. Μια χαρά.
0: Είδες.
1: Τα παιδάκια του 8 πώς σας καταστρέψαν έτσι στις Πανελλήνιες, κυρίως θετική και υγείας, συγγνώμη. Μέσα από την καρδιά μου. Να ξέρετε, έρχονται καλύτερες ημέρες, γιατί τίποτα δεν κρίνεται εδώ. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να πω κάτι, γιατί αν αρχίσω και ανοίξω το στόμα μου και μιλήσω για αυτούς που βάζουν τα θέματα στις Πανελλήνιες, δεν θα πάει καλά αυτό, θα μας κοκκινήσουν την εκπομπή και δεν θα ξανακάνουμε τίποτα.
0: Κακοί άνθρωποι, μωρέ, δεν θέλουν την ευτυχία των ανθρώπων. Θέλουν απλά να μας βλέπουν στα πατώματα, στην οικοδομή. Δεν ξέρω και
1: έλα, μωρέ, οι γλυκούλιδες. Όταν έδινα για δίπλωμα και οδηγούσα με το δάσκαλο, για να μην βρίζω στο δάσκαλο μπροστά, έλεγα, ο γλυκούλης τι κάνει μπροστά. Ωραία, λοιπόν. Έτσι νιώθω για αυτούς τους γλυκούλιδες.
0: Είναι ένας καθηγητή, δάσκαλος οδήγησης στην περιοχή μου,
1: ναι,
0: ο οποίος φημίζεται για το πόσο βρίζει.
1: Ωραία.
0: Δεν πήγα σε αυτόν, πήγα σε έναν άλλον, απλά ας πούμε πήγε έναν φίλη μου και τα λοιπά. Βρίζει πάρα πολύ. Όποιος ακούει αυτή τη στιγμή από την περιοχή μου, ξέρει ποιον λέω.
1: Ακούγεται εξαιρετικό. Δεν κάνουμε τζόμπα διαφήμιση παρόλα αυτά.
0: Αυτό
1: αν θέλετε πληρώστε μας και θα την κάνουμε τη διαφήμιση.
0: Of course, of course. 5 ευρώ.
1: Μένουμε στα σχολικά τα χρόνια, γιατί η επόμενη εξομολόγηση έχει να κάνει με κάποια κοπέλα, κάποιο αγόρι που είναι. Με κάποια κοπέλα, συγγνώμη. Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά έχω αυτό το θέμα με τα φύλλα, ενώ είναι πολύ ξεκάθαρα τα επίθετα σε τι φύλλο βρίσκονται.
0: Θα μιλήσουμε για τα φύλλα παρακάτω.
1: Θα μιλήσουμε, πρέπει να κάνουμε ένα μάθημα ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου, για να δούμε ότι κατανοώ τα φύλλα. Έχω ένα θέμα
0: μια
1: με
0: χαρά,
1: τα φύλλα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι τα φύλλα,
0: ξέρεις,
1: τα μπαίνουν.
0: Ναι, εγώ αυτό σκεφτόμουν τώρα.
1: Ναι, τα φύλλα ναι, τέλεια. θα πούμε τα αϊθαλή και τα πώς λέγονται τα άλλα.
0: Άσε με.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω να ξέρω.
1: Εντάξει,
0: δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα.
1: Ωραία, ναι, μετά από αυτό το σύμπαν. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς με τον τρόπο.
0: Ναι, συγγνώμη παιδιά.
1: Λοιπόν, διαβάζω εγώ, Μαριά.
0: Διαβάσε, σε παρακαλώ πολύ.
1: Θα διαβάσω, λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Θέλω κάποιον από την τάξη μου, αλλά δεν του λέω τίποτα, γιατί δεν είμαι στερεοτυπικά όμορφη, αν και νιώθω ότι και από αυτόν υπάρχει κάτι, αλλά δεν θέλω να πω κάτι.
0: Τι πάει να πει στερεοτυπικά όμορφη?
1: Αυτό ακριβώς ήθελα
0: να πω. Θα σου βάλω τις φωνές. Έλα εδώ να τα πούμε.
1: Μήκο πανά στο γραφείο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν υπάρχει στερεοτυπική ομορφιά. Υπάρχει ομορφιά που προβάλλεται μέσω των media, που βασικά δεν προβάλλεται ακριβώς μέσω των media, προβάλλεται από καμπάνιες και διαφήμιση που. Okay.
0: Advertising.
1: Advertisement.
0: Public relations.
1: Oh, yeah. Yes. Αλλά αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα. Είναι για διαφημιστικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει με την υποκειμενική ομορφιά, γιατί η ομορφιά μπορεί να είναι μόνο υποκειμενική, εγώ πιστεύω.
0: Όχι, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Απλώς τα media, τα μέσα, οι διαφημίσεις, όλα αυτά έχουν την τάση να μας κατηγοριοποιούν, να μας προμοτάρουν ένα νέο τρέντ ομορφιάς. Δηλαδή, πιο παλιά ήταν να έχεις BBL και.
1: Ναι, με τις Kardashian, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ενώ στα 2000s ήταν το.
0: Skinny bitch.
1: Εκτός αυτού, πώς δεν λεγότανε. Skinny feels better.
0: Κάτσε.
1: Δεν το θυμάμαι, που το είχε πει η Kate Moss.
0: Skinny feels bad. Κανένα φαγητό, τέλος πάντων, δεν έχει τόσο ωραία γεύση, όσο το να νιώθεις αδύνατος.
1: Nothing tastes better than skinny feels.
0: Αυτό.
1: Okay. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Το βρήκαμε με λίγο.
1: Ναι, είναι λίγο μια τριβή, ρε παιδί μου, ένα brainstorming. Παρ' όλα αυτά το βρήκαμε. Αλλά αντικειμενικά θέλω να μιλήσω τώρα όλα αυτά που έχουν να κάνουν με στερεότυπα, που δεν είναι ακριβώς στερεότυπα, προέρχονται για διαφημιστικούς λόγους, πολύ ξεκάθαρα, δηλαδή, και αυτό ήταν σε ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν Vogue ή οτιδήποτε, και η Kim Kardashian και η παρέα Kardashian, η οικογένεια Kardashian, ας πούμε, κάπως έπρεπε να βγάλει λεφτά και αυτή, γιατί πού θα ήταν στους δρόμους. Και γενικότερα όλα αυτά τα trend χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν ένα lifestyle, το οποίο γίνεται ξεκάθαρα για καταναλωτικούς και οικονομικούς σκοπούς. Τέλος, μέχρι εκεί.
0: Το ίδιο και τώρα συμβαίνει με τα It Girls, έτσι. Δηλαδή, η Hailey Bieber προωθεί ένα καπιταλιστικό
1: αυτό
0: σύστημα.
1: Αυτό το clean girl,
0: ναι, λέγαμε. Clean girl aesthetic και slick bang και capri παντελονάκια και lip gloss, οπα, το μικρόφωνο.
1: Και kitten heels και εγώ ναι. Μέσα σε αυτό θυμάμαι, μου είχε στείλει και εσύ ένα TikTok και τον έβλεπα και εγώ μετά.
0: Ναι, τέλειος.
1: Είναι ένας τυπάς στο TikTok, ο οποίος αναλύει από πού προκύπτουν όλα αυτά τα trend που έχουν να κάνουν με τη μόδα και το skin care και το lifestyle, που
0: είναι
1: όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το χρήμα.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τον καπιταλισμό, σήμερα διάβαζα βασικά και γι' αυτό, από πού ξεκίνησε, τότε που έπεσε ο κομμουνισμός, έπεσε το τείχος του Βερολίνου,
1: mm-hmm.
0: έπεσε ο κομμουνισμός, ξεκίνησε ο καπιταλισμός και τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο, ναι, γίνανε όλα αυτά που έγιναν και φτάσαμε στο σήμερα, στην εμπορευματοποίηση, στην παγκοσμιοποίηση. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στο θέμα. Η κοπέλα περνάει δύσκολα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμπορευματοποιούμε τέλος πάντων την ομορφιά, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι είσαι πανέμορφη. Τώρα, για το ότι νιώθεις κάτι και ότι υπάρχει και κάτι από αυτόν, μήπως θα έπρεπε λίγο, ξέρω εγώ, να τον προσεγγίσεις, γιατί τα αγόρια στις μέρες μας δεν προσεγγίζουν κιόλας.
0: Έτσι. Εμείς δεν είμαστε μισανδρίστριες ή όπως αλλιώς
1: λέγεται.
0: Όχι,
1: απλά είναι fact. Είναι
0: ακριβώς,
1: γεγονός.
0: Ακριβώς.
1: Είναι γεγονός. Απλά οι άντρες για κάποιο ντρέπονται. Λόγο ντρέπονται, φοβούνται, δεν ξέρω γιατί.
0: Φοβούνται πολύ, ντρέπονται, δεν θέλουν να χάσουν αύρα από το να φανεί
1: χειρότερο. Αν ξανακούσω αυτό το πράγμα με την αύρα, θα κάνω φωνικό. Θα κάνω φωνικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω από τη μία, από την άλλη μου τη πάει. Δεν θα ξεχάσω. Ήταν πρωί του Αυγούστου. Όχι, ήταν Σεπτέμβριος και ήμουνα στο μπανάνα.
1: Αμάν. Είχα πάει κι εγώ να πάω, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τραγικό κλαμπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τραγικό. Δηλαδή έπαιζε. Βασικά εσένα μπορεί να σ' άρεσε. Γιατί είχε ελληνικό τσιφτετέλι.
1: Α, μου αρέσουν αυτά.
0: Α, γι' αυτό το είπα.
1: Οκ. Για τη Μαριάννα τραγικό, για μένα είναι παράδοση.
0: Ναι, εγώ δηλαδή ήθελα να. Αλλά πέρα από αυτό, μέσα στη βραδιά υπήρχαν πολλά αγοράκια, να το θέσω απλά, που μας κοίταζαν, εμένα και την παρέα μου. Θα μου πεις, Μαριάννα, σιγά, όλος ο κόσμος γύρω σου γυρίζει.
1: Όλα παιδιά, γύρω σου.
0: Ακριβώς,
1: γυρίζει,
0: αυτό είπε ο Σάκης και εγώ είμαι Ρουβίτσα.
1: Λέξεις, σχέσεις, όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και δεν έκαναν κίνηση. Συγκεκριμένα, ήτανε 3 παλικαράκια, δεν θα το ξεχάσω, που δεν κοίταζαν εμένα, κοίταζαν μια φίλη μου. Και είχαν κολλήσει και να κάνουν, έλα, πήγαινε, πήγαινε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, σου δίνω άλλα 5 λεπτά. Αν δεν πας τώρα, φεύγουμε.
1: Νόμιζα άλλα 5 ευρώ και λέω, τώρα το ακούσανε κιόλας.
0: Ήτανε πόση ώρα και καθόντουσαν και στο τέλος τα παράτησαν και έφυγαν. Και εγώ είχα στεναχωρηθεί τόσο πολύ που χάσαμε content. Δηλαδή, είχα πάει εκεί πέρα για το content και έφυγα χωρίς αυτό.
1: Νομίζω ότι πλέον σε όποιο bar club της Αθήνας και να πας, δεν φεύγεις με content.
0: Ναι.
1: Κυρίως αν είσαι πιο μαζεμένος άνθρωπος.
0: Mm.
1: Δεν μπορείς να φύγεις, γιατί μπορεί και εσύ αν έκανες κίνηση να το έπαιρνες το content. Βέβαια.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω αγάπη εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Μέχρι ποιο βαθμό μπορείς να προσεγγίσεις εσύ και δεν πρέπει να προσεγγίζει ο άλλος. Εγώ θα προτιμούσα να με προσεγγίζουν. Δεν το κάνουν. Βέβαια, όλοι μου λένε ότι έχω ένα πολύ αυταρχικό πρόσωπο και ύφος και λίγο ότι έχω ένα resting bitch face.
0: Οκ, okay, I can see that.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, μου λένε πάρα αυτό. Πολύ. Άρα ότι δεν θα με προσέγγιζαν γιατί είμαι πάρα πολύ αντιπαθητική αν δεν με ξέρεις.
0: Εγώ έχω ακούσει κάτι άλλο το οποίο δυσκολεύομαι με να πιστέψω. Βέβαια, θα ακουστώ αυτή τη στιγμή ότι έχω τρελή ιδέα για τον εαυτό μου. Ότι.
1: Μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Να σου πω στο τέλος αυτής της ιστορίας.
0: Πες μου.
1: Ωραία.
0: Σε βλέπουν και επειδή είσαι πάρα πολύ όμορφη και φαίνεσαι σοβαρή κοπέλα, γι' αυτό δεν σε προσεγγίζουν. Α, επίσης αυτό το σοβαρή κοπέλα, ότι φαίνομαι από μακριά σοβαρή κοπέλα για
1: φαίνεσαι.
0: Σχέση. Ευχαριστώ.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Απλά ο τρόπος που στέκεσαι, η κορμοστασιά σου, ο τρόπος που μιλάς, είναι λίγο όντως σε παραπέμπει στο κάτι πιο σοβαρό, αν δεν σε ξέρει ο άλλος. Εγώ πάλι που σε ξέρω, δεν θα έλεγα ότι είσαι σοβαρός άνθρωπος.
0: Ναι, σοβαρός άνθρωπος, καμία σχέση. Δηλαδή, όταν ακούω αυτή την ατάκα, ειδικά πέρσι το καλοκαίρι, συνέχεια να ακούω, είσαι σοβαρή κοπέλα για σχέση, για αυτά.
1: Μήπως εγώ φταίει ο τρόπος που ντύνεσαι.
0: Τώρα δηλαδή θα με πεις και, παιδιά, σε σταίνομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε σταίνομαι πάρα πολύ, ουφ, αλλά ενώ πέρσι, ας πούμε, όταν σε είχα πρωτοδεί, ήσουν με τα πουκαμισάκια, με τα πολύ chic.
0: Ναι, και τότε
1: αλλά ταυτόχρονα πολύ, πολύ απρόσιτη, υπό την έννοια ότι, λέω, α, αυτή το έχει πάρει πολύ σοβαρά, ας πούμε, και εγώ ήρθε εδώ, τι θα, με τι αφορμή κάνει να
0: εγώ
1: μιλήσω.
0: Το είχα πάρει σοβαρά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν παίρνω ποτέ τίποτα σε σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Ούτε τους ανθρώπους.
1: Εγώ σου λέω ότι αυτό μου έβγαλε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα
1: πώς καταλήξαμε εδώ πέρα.
0: Γιατί λέγαμε για το ότι οι άντρες δεν προσεγγίζουν.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Οπότε δοκίμασε να προσεγγίσεις εσύ και θέλω να βγάλεις από το μυαλό σου το στερεοτυπικά όμορφη.
1: Βγάλ
0: για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως.
1: Βγάλ' το. Βγάλ' το.
0: Take it off, girl.
1: Take it off. Υπάρχει τραγούδι.
0: Όχι, δεν ξέρω, τώρα το σκέφτηκα.
1: Οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, μας αφιέρωσες το κύμα, σίγμα και σάσκι και αυτό θα ακούσουμε.

0: And we're back!
1: Επιστρέψαμε, ήταν πάρα πολύ σύντομο, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Λατρεύω το Σάσκε και το κύμα υπέροχο, καλοκαιρινό έτσι ωραίο. Ήθελα να πάω στη συναυλία του, αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να πάω στη συναυλία του.
1: Τι εννοείς δεν ήσουν σίγουρη αν ήθελες να πας στη συναυλία?
0: Η συναυλία γινόταν 10 δεκάτου.
1: Ωραία.
0: 10 δεκάτου, έχω γενέθλια. Οπότε ήταν ένα μεγάλο δίλημα. Τελικά δεν πήγα.
1: Αμάν. Και τι έκανες στα γενέθλιά σου? Δεν ξέρω γιατί με κάλεσες, ξέρεις. Ή μπορεί να με κάλεσες και να μην ήρθα.
0: Όχι, δεν οργάνωσα εγώ το πάρτι, το οργάνωσε μία.
1: Α, μία χωριάτα. Φίλη. Ναι, οκ. Okay. Μία φίλη σου.
0: Αυτό, όπως θες, πες το. Και δεν σε κάλεσε. Δεν ευθύνομαι εγώ. Όπως δεν κάλεσε και άλλους φίλους μου.
1: Α, οκ, okay, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Δεν φταίω.
1: Sorry, το είχα αποβάλει από τη μνήμη μου βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι.
0: Oui, oui, d'accord.
1: D'accord. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επόμενη μας εξομολόγηση.
0: Τον θέλω τον πιπ.
1: Βάζει πιπ, γιατί αν δεν βάλει πιπ θα της το βάλω εγώ μετά.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα της το βάλω εγώ μετά. Ναι. Άρε, Νίκο, πώς μας χώρισες έτσι?
1: Άρε, Νίκο.
0: Νίκο. Νίκο.
1: Φαντάσου να κάνεις έτσι για έναν Νίκο.
0: Για έναν Νίκο. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά για Νίκο ποτέ, δηλαδή. Καταρχάς, άμα το λένε Νίκο, τον ονομάζω αλλιώς.
1: Τα έχεις ποτέ με Νίκο?
0: Δεν τα είχα.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω τα μυστικά μου, γιατί κάποιους τους αποκαλώ με ονόματα όπως Κατσαβίδιας, Πετσέτας, τέτοια, οπότε δεν θέλω να αποκαλύψω ποιον τον λέγανε Νίκο. Είναι easter egg.
1: Το Νίκος είναι παρατσούκλι δηλαδή για σένα?
0: Ναι, τι Νίκο? Ποιο το λένε Νίκο καταρχάς? 2026.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Φαντάσου να σε λένε Νίκο. Εν τω μεταξύ, ο ξαδερφός μου, by the way, Νικόλας. Λα, λα, λα, λα. Ναι.
1: Μα εγώ θα σου πω τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα τον αδερφό της κουμπάρας κολλητής, ας πούμε, που τον λένε Νίκο και... Ναι. Σε γκόμενα δεν είχα, δηλαδή, γνωστούς. Μπορώ να σκεφτώ Νικολάκηδες πάρα πολλούς. Και θείους και τέτοιο.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, προσπεράμε το θέμα τόσο και να σου πούμε ότι...
1: Τι ήμουν ο Νίκος, εγώ να ρωτήσω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, έχω προβληματιστεί με τον τρόπο που το θέτεις. Μου κάνει λίγο σαν αυτούς τους αιμονικούς πρώην. Κατάλαβες?
0: Ποιους από όλους?
1: Υπάρχουν οι αιμονικοί πρώην που σε χωρίζουν πρώτα, άνευ λόγου και αιτίας, και μετά σε παρακαλάνε, ξέρω εγώ, ότι γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα και κάτι τέτοια περίεργα. Όχι.
0: Όλες να με βλέπουν έτσι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει και να με βλέπουν έτσι τα
1: τραγούδια. Κάνεις εσωτερική ανασκόπηση την ώρα που είμαστε στον αέρα?
0: Ναι, το κάνω κάθε φορά αυτό. Πολύ, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Δηλαδή, λέει κάποιος, ναι, και πέθανε η γάτα μου και αυτό. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, πω, ναι. αν πεθάνει η δική μου γάτα, τι κάνω? Βαρύ θέμα. Όχι.
1: Σκυλή δεν έχει.
0: Ναι. Βλέπεις τι σου λέω.
1: Γιατί ανησύχησα για λίγο.
0: Ταυτίζομαι με όλα εδώ πέρα, τα παίρνω προσωπικά όλα.
1: Άρα ταυτίζεσαι εδώ με την κοπέλα ή τον τύπο που...
0: Όχι, ταυτίστηκα με αυτό που είπες. Βασικά δεν νομίζω ότι ταυτίζομαι καν, απλά το είπες και λέω, είναι σαν το με πονάει ο λαιμός μου. Όχι, νομίζω και εμένα με πονάει ο λαιμός μου. Είμαι αυτό το πράγμα, οπότε καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία. Υπάρχει μια λογική.
0: Okay,
1: παρ' όλα αυτά, τι να πούμε στο παιδί εδώ. Που του λείπει ο Νίκος, της λείπει ο Νίκος.
0: Για να σε χώρισε δεν άξιζε, αγάπη. Προχώρα μπροστά.
1: Και εντωμεταξύ, εγώ ήθελα να βάλω ένα άλλο τραγούδι να αφιερώσω στο συγκεκριμένο, γιατί απλά θεωρώ πως ταιριάζει πολύ καλύτερα αυτό που λέει. Και

0: Τσαμέ.
1: Εντάξει, αλλά ναι, ήθελα αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκα.
0: Και γιατί δεν το βάλες?
1: Γιατί μας είχε αφιερώσει.
0: Α, έλα ρε.
1: Και είναι και ωραίο τραγουδάκι αυτό που μας αφιέρωσε, απλά είναι πιο ρομαντικό και έρχομαι εδώ να ρωτήσω, ποιος έφταιγε για το χωρισμό? Φταίγατε κι οι δύο?
0: Θα σου απαντήσει τώρα.
1: Μπορεί να μας γράψει μια δεύτερη εξομολόγηση το άτομο που έγραψε αυτή την πρώτη εξομολόγηση? Πώς ήταν η κοπέλα με το ΖΑΦ? Θέλω κάτι τέτοιο, ένα update. Ποιος έφταιγε που χωρίσατε με τον Νίκο? Αν τα ξαναβρήκατε εν τέλει με τον Νίκο, αν θέλεις να το αφιερώσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να καταλάβει, ξέρω εγώ, ότι Νίκο γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
0: Αν θέλεις να του στείλουμε μήνυμα.
1: Θες να
0: κάνουμε. Η βέβαια εκπομπή.
1: Απίστευτο. Θα στέλνουμε. Έχω δει κάτι αντίστοιχο.
0: Που στη Μανουέλα.
1: Όχι. Έχω δει ένα, πώς λέγεται, first date update, πώς λέγεται. Κάπως, τέλος πάντων, που βγαίνουν πρώτο ραντεβού και μπορεί να πάει πολύ καλά ή πολύ λάθος και το στέλνουν σε κάτι ραδιοφωνικούς παραγωγούς και στέλνουν και το τηλέφωνο του άλλου ατόμου.
0: Έλα,
1: και τον παίρνει τηλέφωνο και το πιάνουν συζήτηση και μετά του λένε, ξέρω εγώ, τον θυμάσαι αυτόν, τον θυμάσαι αυτήν. Ναι, λέει, είχαμε βγει χθες. Θέλει ένα update για το πρώτο ραντεβού, ξέρω εγώ. Και λέω, τι γαμάτη ιδέα είναι αυτή.
0: Ναι, και γενικά να κάνεις εσύ το διαμεσολαβητή. Έτσι, σου αρέσει αυτός, γιατί έχω μάθει από πηγές ότι...
1: Θα κάνουμε κοινό σε εκπομπή με συνοικέσια.
0: Ναι,
1: okay. Αυτό είναι το επόμενο πλάνο.
0: Καλά, αυτό δεν κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι ακριβώς. Το κάνουμε εν μέρη. Θεωρώ πως το κάνουμε πολύ περιστασιακά. κάπως το ενδιάμεσο λέμε για κάτι σωστό, ρε παιδί μου. Κάνουμε ένα κήρυγμα λίγο εκεί πέρα. Και μετά επιστρέφουμε στα συνοικέσια κάπως.
0: Πάντως, άμα σε ενδιαφέρει, έχω ένα φίλο, το λένε Μάριο.
1: αυτό το φίλο το Μάριο έχει πάει να τον φορτώσει σε όλους.
0: Δεν το φορτώνω, τον συστήνω. Μάριο, αν το ακούς αυτό, βλέπεις. Σε προτείνω παντού. Τώρα.
1: Σε προτείνει παντού, αλλά δεν βλέπω απήχηση. Γιατί ο Μάριος δεν μου φαίνεται κακό παιδί εντωμεταξύ.
0: Όχι, πολύ καλό παιδί. Είναι γιατί... ωραίο παιδί, είναι ψηλό παιδί, είναι ωραία, οδηγεί. Νομίζω...
1: Γιατί δεν του βρίσκουμε τότε μια καλή κοπέλα? Γιατί
0: δεν έχω προσπαθήσει. Του έχω δείξει όλες μου τις φίλες. Ωραία, μία του ξυνίζει, η άλλη του βρωμάει.
1: Μήπως το πρόβλημα είναι ο Μάριος? Γιατί,
0: κάνουμε ψυχολογικά τα δύο στο Μάριο.
1: Γιατί, που θέλω να καταλήξω. Αν η κοπέλα που μάλλον είναι κοπέλα που μας έστειλε την εξομολόγηση είναι το πρόβλημα στη σχέση της με τον Νίκο που χωρίσανε. Και ο Μάριος είναι ένα πρόβλημα γενικά στις σχέσεις. Αυτό. Ωραία. Ναι. Δεν το εννοούσα τόσο κακά όσο ακούστηκε. Εννοούσα πως...
0: Συγγνώμη.
1: Εννοούσα πως ο άνθρωπος μπορεί να έχει πολύ συγκεκριμένο γούστο, ας πούμε.
2: Παιδιά, ελπίζω στο edit να φύγουν πράγματα πολλά από αυτά που γίνονται live, γιατί θα πλωτωθούμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, και δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, Μάρια, αν το ακούσεις αυτό. Εννοούσα πως μπορεί, ας πούμε, ακριβώς επειδή έχεις πολύ συγκεκριμένο γούστο, έτσι.
0: Μάρια, θα σου στείλω και φώτο της Λιάνας, να μου πεις αν σε ενδιαφέρει, θα σου κάνω.
1: Εγώ έχω σχέση.
0: Για να μην ακούσει, λέω κάτι το Μάριο.
1: Εντάξει, όχι, συγγνώμη.
0: Αν μας ενδιαφέρει, θα βρω τους τρόπους μου να στη γνωρίσω.
1: Ναι. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μπορεί ο Μάριος εν τέλει να γουστάρει αυτή την κοπέλα που έδωσε αυτή την εξομολόγηση.
0: Κοπελίτσα, στείλε μας ξανά εξομολόγηση όλα αυτά που είπε η Λιάνα.
1: Στείλε μας και προσωπικό, αν θες, για να δούμε αυτό... πώς είσαι. Ξέρω εγώ, να σε στείλουμε στο φίλο μας τον Μάριο.
2: Για να δούμε πώς είσαι. Πριν λέγαμε δεν υπάρχει στερεοτυπική ομορφιά.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Πώς θα βγει ο Μάριος ραντεβού με την κοπέλα, αν δεν την δει?
0: Ο Μάριος βγαίνει.
1: Πώς θα την εντοπίσει, θα της πει κράτα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ξέρω εγώ, στη μέση του Συντάγματος και θα σε βρω? Οι μισοί κουβαλάνε κόκκινα τριαντάφυλλα, άντε μπλε και με ρόζο, ας πούμε. Και τα δίνουνε. Ξέρεις πόσες φορές την έχω πατήσει με τσιγκάνες?
0: Τι εννοείς?
1: Μου έχουν φορτώσει τριαντάφυλλα και μου έχουν ζητήσει τα άπειρα λεφτά.
2: Και μετά, άμα θα τα δώσει, σου ρίχνουν κατάρες. Δεν θα βρει ποτέ τον έρωτα, δεν θα κάνει παιδί.
1: Το έριξαν.
0: Τι κατάρα σου έριξαν?
1: Ότι δεν θα ευτυχήσω ποτέ, ότι θα πάει στράφη η ερωτική μου ζωή και τέτοια. Αυτά τώρα όταν ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Εσύ πρέπει να γυρίσεις πίσω σε μια τσιγκάνα και να κάνετε η ερωτελεστία για να γυρίσει πίσω το κακό. Το έχω δει σε μια ταινία αυτό.
1: Λες.
0: Το είχα δει σε μια ταινία, Λάκη λεγόταν. Ήταν ένας πολύ άτυχος.
1: Με την τέτοια, με την Lindsay Lohan.
0: Yes, yes.
1: Ναι, ξέρω.
0: Που ο τυπάς, το ερωτικό ενδιαφέρον της ταινίας τέλος πάντων, του είχε κάνει κατάρα μια τύψα, όταν ήταν δημοτικό, δεν ξέρω και εγώ τι, να μην βρει ποτέ τον έρωτα και τέτοια. Και εσύ πρέπει να γυρίσεις πίσω στην τσιγκάνα, να λύσετε τα μάγια.
1: Και πού θα τη βρω Μαρή την τσιγκάνα πόσα χρόνια μετά, 8 χρόνια σχεδόν μετά.
0: Θα πας στην τσιγκανική ΑΕ και θα ζητήσεις την τσιγκάνα που έκανε κατάρα τότε.
1: Στην Ερμού την είχα πετύχει εγώ τότε.
0: Τσιγκανική ΑΕ, άκου τι σου λέω.
1: Είναι με σαν την Μπουτίκ Λάικα, ξέρω εγώ.
0: Είναι σαν την Love and Rose. Πιάνει το κεφάλι της, δηλαδή.
1: Δεν νιώθω καλά.

0: Έχω ακούσει ότι σαν, ξέρεις, σαν τον Τουρέτ, σαν αυτά, όταν ψάχνεις από τα λόγια να πεις τραγούδι...
1: Δεν ψάχνω, ότι... μου βγαίνει.
0: Ακριβώς. Α. Αυτό είναι θέμα.
1: Και πού πρέπει να πάω, πού να απευθυνθώ, σε έναν τραγουδολόγο...
0: Ψυχίατρο.
1: Ψυχίατρο.
0: Με κοιτάει.
1: Σε ψυχίατρο.
0: Ναι, θες να κλείσουμε μαζί.
1: Όχι, γιατί ο ψυχίατρος θα μου δώσει φάρμακα. Και δεν θέλω φάρμακα.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν θέλω φάρμακα. Γιατί? Γιατί έχουν παρενέργειες και ορμονικές και τέτοια.
2: Panadol. Ponstan. Ζήτε.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πάμε. Μετά πήγαινε και το λεξότανε. Okay. Πάμε στο τραγούδι. And I love the Beatles.

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Ήταν επίσης πολύ σύντομο, αλλά πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Εγώ είχα ακούσει μια άλλη εκτέλεση. Κλειστά τα κινητά, παρακαλώ, Μαριάννα Μιλοπούλου, την ώρα που μιλάω.
1: Κατά λάθος.
0: Όχι, δεν σε συγχωρώ.
1: Δεν σε συγχωρώ. Η Ακαδημία.
0: Ωραία, όλα καλά, όλα καλά. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη εξομολόγηση, γιατί τραγουδιστικά δεν θα τα βρούμε. Εδώ πήγε να με στείλει στο ψυχίατρο.
2: Εγώ καθόλου, μια πρόταση έκανα.
0: Καθόλου ευγενικό εκ μέρους σου, παρεπιπτόντως. Είναι χειρότερο και από αυτό που είπα πριν για το φίλο σου που δεν τον ξέρω καν.
1: Γιατί το ξαναπαναφέρουμε, ας κάνουμε πως δεν συνέβη ποτέ.
0: Ωραία, θα κάνουμε πως δεν συνέβη
1: ωραία,
0: ποτέ.
1: Ωραία.
0: Προχωράμε στην εξομολόγησή μας. Κορίτσια, γνώμη για κοινωνιολογία στην Κρήτη. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, επειδή το ρώτησα και πριν στη Μαριάννα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το αστείο γύρω από την κοινωνιολογία στην Κρήτη, γιατί εγώ έχω μπει με την Κρήτη, αλλά δεν καταλαβαίνω με την κοινωνιολογία τι γίνεται.
1: Καταλάβατε, παιδιά μου. Νομίζει ότι είναι αστείο. Νομίζει ότι αυτό είναι αστείο.
0: Νομίζει ότι είναι αστείο.
1: Τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τι έχει γίνει και θα εξηγήσω και στον κοινό λαϊκό κοσμάκι τι έχει γίνει. Μία τύπισσα, ονόματις Λύρα, ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε για το Pride και για το χριστιανισμό και γενικότερα έθιξε πάρα πολλά θέματα μαζί. Η κοπέλα αυτή σπουδάζει κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.
0: Αυτή εννοούμε. Αυτό είναι το αστείο.
1: Oui, oui. Δεν είναι αστείο.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ναι. Γιατί έστειλαν στην ομαδική της σχολής της ότι θα γίνει το Pride, αυτό. Είστε όλες, όλοι και όλα

0: μπορείτε να έρθετε, ξέρω εγώ. Και αυτή εκνευρίστηκε που είπε όλα. Απίστευτε. Τι είμαστε, όλα τα γατιά, όλα τα σκυλιά, έτσι, έτσι.
1: Πώς τολμήσατε, κύριε.
0: Ναι, που, όχι ρε παιδί μου, ο καθένας έχει την άποψή του, εγώ δεν θα αυτός. Αλλά το ότι βγαίνει με τέτοιο θράσος δημόσια, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα θέματα έφυξε το ένα μετά τα άλλο, ότι οι γκέι, οι ομοφιλόφιλοι, περιθωριοποιούνται μόνοι τους. Κάτι το οποίο μακάρι να ισχύει, αλλά δεν ισχύει όταν πηγαίνεις σε ένα χώρο και αμέσως σε κάνουν στην άκρη. Είτε είσαι γκέι, είτε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Γενικά, η κοινωνία μας δεν αντέχει το διαφορετικό.
1: Όχι.
0: Είτε αυτό έχει να κάνει με ύψος, είτε έχει να κάνει με σεξουαλικότητα, είτε έχει να κάνει με κιλά, είτε έχει να κάνει με χρώμα.
1: Γενικότερα δεν μας αρέσει κάτι πέραν του στερεοτυπικού που λέγαμε προηγουμένως. Αυτού που προβάλλεται μέσα από όλα τα μέσα επικοινωνίας. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Βέβαια γίνονται κάποιες φιλότιμες προσπάθειες τώρα νομίζω με την LGBTQ community.
0: Ρε, να σου πω κάτι. Γίνονται και ξεγίνονται. Είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία υπερπροσπαθούν και είναι άλλα τόσα άτομα τα οποία
1: συμφωνούν.
0: Ναι. Ή αδιαφορούν ή συμφωνούν. Εγώ με αυτό τρόμαξα, με το πόσα άτομα συμφωνούσαν με τη Λία.
1: Είχα δει και εγώ κάποια σχόλια και λέω, δεν είναι δυνατόν. Και ξέρεις τι, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που μια κοπέλα...
0: Νέα κοπέλα ρε, αυτό.
1: Νέα κοπέλα.
0: Που σπουδάζει κοινωνιολογία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν σπουδάζει, δεν ξέρω τι μπορεί να σπούδαζε για να ήταν έτσι.
1: Ό,τι και να σπουδάζεις, δεν έχει σημασία, αλλά πρωτίστως όταν ασχολείσαι με κάτι το οποίο αφορά την κοινωνία, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να έχεις έστω και λίγη ενσυναίσθηση για να καταλάβεις ότι αυτό που λες είναι εξωφρενικό. Τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς βγήκε να το πει δημόσια. Έχεις μια τέτοια άποψη η οποία ξέρεις ότι θα προκαλέσει
1: αντιδράσεις, αμφίδρομες. Μπορεί αμφίδρομες, αλλά οκ.
0: Και βγαίνεις και λες, τώρα θα το πω, έγινε viral, αλλά ξέρεις τι... Δεν είναι, έγινε viral, έγινε γνωστή τέλεια. Όχι, γιατί τώρα αυτό είναι στοχοποίηση, να το πω. Θα πάει αύριο μεθαύριο σε μια δουλειά και άμα τη, επειδή η Gen Z θα είναι αύριο μεθαύριο στις δουλειές, αν τη θυμούνται, θα είναι έτσι στοχοποιημένη που δεν θα μπορεί να πάρει αυτή τη δουλειά. Γιατί η κοινωνιολογία σπουδάζει, θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο. Να βγείτε εκεί.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Θα τα σπάσουμε. Ναι. Να βγει κοινωνική λειτουργός με τέτοιες απόψεις.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να σου πω και για ένα παράδειγμα που μου είχε δώσει μια φίλη μου που σπουδάζει παιδαγωγικά και κάνουν κάτι κοινωνιολογία, ψυχολογία, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και ήταν μια καθηγήτρια, ας πούμε, που ενώ μιλούσε για τους ρόλους στην οικογένεια και ότι γράφει το σύγγραμμα ότι εντάσσονται και σε μια ομόφυλη οικογένεια κτλ. Ότι αυτή δεν συμφωνεί ακριβώς, γιατί οι ρόλοι είναι καθορισμένοι και τέτοια. Μισό λεπτάκι, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Οι ρόλοι αφορούν τη δυναμική της οικογένειας ανεξαρτήτως φύλου και ατόμου. Έτσι. Το αν ο ένας θα στηρίζει περισσότερο οικονομικά, ο άλλος θα ανατρέφει περισσότερο ή θα παιδαγωγεί οτιδήποτε, δεν έχει να κάνει με το φύλο τους, έχει να κάνει με την ευχέρεια των γονέων. Έχει
0: τώρα...
1: Με τη δομή της συγκεκριμένης οικογένειας, της εκάστοτε οικογένειας. Αλλά το ότι ζούμε στον 21ο αιώνα, έχουμε τόσα ερεθίσματα από παντού και ότι επιμένουμε σε κάποιες απόψεις προηγούμενης εκατονταετίας, γιατί δεν είναι δεκαετίας, είναι εκατονταετίας. Είναι απίστευτο.
0: Μη το ψάχνεις, αλήθεια, στη κοινωνία που ζούμε είναι απογοητευτικό και δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί, θα σου πω... Είναι τα άτομα τα οποία δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν, επειδή τους συμφέρει. Είναι αυτοί, ας πούμε, οι λευκοί άντρες, οι στερεοτυπικά αυτό, που δεν είναι τόσο καλά εκεί που βρίσκονται.
1: Εννοείται.
0: Στην κοινωνία, με την κοινωνική τους θέση, που δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Και μετά από αυτό, πέρα από, τέλος πάντων, αυτούς, είναι και το θέμα ότι κάποιοι γίνονται πολύ... Πορώνονται πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, για να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων, βγαίνουν και κράζουν τις θρησκείες. Ας πούμε, εκεί δεν συμφωνώ.
1: Όχι.
0: Δεν είναι ότι υποστηρίζω κάποια θρησκεία φανατικά, αλλά έχουμε άνεξη θρησκεία, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει και το να πηγαίνεις και να μειώνεις τη θρησκεία του άλλου και οτιδήποτε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι μέσα στα όρια
1: Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Είμαστε στα άκρα.
1: Μα πώς γίνεται να είσαι στα άκρα? Ζούμε σε μια πολυπολιτισμική χώρα, θέλοντας και μη.
0: Δεν θέλω να το πιστέψουν αυτό. Κάτι Λατινοπούλου και τέτοιες.
1: Μα πώς μπορείς να μην το πιστέψεις? Είναι ενσωματωμένοι όλοι στον ελληνικό πληθυσμό. Πώς γίνεται να το αναιρείς αυτό? Να αναιρείς τη θρησκεία τους, να αναιρείς την κουλτούρα τους. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτοί που το πιστεύουν, ειλικρινά θεωρώ πως έχουν κάποιο πρόβλημα, ότι δεν αντιλαμβάνονται. Δεν αντιλαμβάνονται πως τομείται μια σύγχρονη κοινωνία. Δεν είμαστε καθαρόιμοι, γιατί ούτε εμείς είμαστε Έλληνες Έλληνες, είμαστε τουρκόσποροι. Αντικειμενικά.
2: Εντάξει. Τώρα.
1: Όχι.
2: Τουρκόσποροι, μη φέρεις τους Τούρκους στο τραπέζι.
1: Εννοώ. Εσύ δεν έχεις καταγωγή από Μικρά Ασία?
0: Πόντο. Και Μικρά Ασία, ναι.
1: Πόντο και Μικρά Ασία. Εγώ έχω από Αρμενία, Μικρά Ασία, από παντού. Ναι. Όλοι μας έχουμε εν μέρη καταγωγή από εκείνα τα μέρη. Για ποιο λόγο προσπαθούμε να το κρύψουμε ή να το δαιμονοποιήσουμε ή οτιδήποτε?
0: Δεν υπάρχει γνήσιος Έλληνας, όπως δεν υπάρχει και γνήσιος Αμερικάνος. Αυτά που βγαίνει και λέει
1: ο Τραμπ. Οι Αμερικάνοι είναι πρωτίστως άπικοι.
0: Ακριβώς. Είναι Άγγλοι, Ολλανδοί.
1: Αγγλικές, Ισπανικές απικίες.
0: Ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει Αμερικάνος. Ακόμα και ο Τραμπ έχει νομίζω γερμανικές ρίζες. Δεν είναι Αμερικάνος. Δεν ξέρω τι ακριβώς πιστεύει, αλλά δεν είναι Αμερικάνος. Δεν υπάρχει ο γνήσιος Αμερικάνος και δεν θα υπάρξει ποτέ. Ο γνήσιος Αμερικάνος ήταν οι Ιθαγενείς, τους οποίους σκοτώσατε. Και τώρα οι περισσότεροι είναι άστεγοι.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή πολύ συγχυστήκαμε με αυτό, ναι. Μία γενική συμβουλή, ότι όταν έχουμε μία άποψη η οποία μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι κατακριτέα, γιατί αυτή το ήξερε και το είπε εξ αρχής, το αναγνώρισε και επέμεινε στο
0: μέτρο.
1: Δεν είπα να μην έχουμε ελεύθερη έκφραση, αλλά όταν κάτι το αναρτάς σε μια κοινότητα όπου ξέρεις ότι θα βρεθεί ο κόσμος που θα σε πάει κόντρα, δεν το κάνεις. Κάντο κάπου αλλού, κάντο σε μια παρέα σου. Δεν με ενδιαφέρει που θα το κάνεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε σε μια διαδικασία συζητήσεων που... Είναι σαν φαύλοι κύκλοι, δεν είναι ότι θα καταλήξουν κάπου ακριβώς. Θα συνεχίσουν να υφίστανται, θα δίνουν πάτημα και φορμή σε κάποιους
0: να
1: λένε ότι τα πανεπιστήμια κάνουν κακός που είναι πιο φιλελεύθερα και τέτοια. Τι λέτε, ρε.
0: Ναι.
1: Τι λέτε. Τέλος πάντων, ασχολίαστο, ας πάμε σε πιο ευχάριστα. Έχω αφιερώσει εγώ προσωπικώς, γιατί η κοπέλα, το παιδί δεν ήθελε να αφιερώσει. Ένα τραγούδι ευχάριστο, Διονύση Σαββόπουλος, ας κρατήσουν οι χωροί.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: And we're back. Ένα drum roll θα θέλαμε. Μπορεί να βάλω μετά στο μοντάζ που θα κάνω για το podcast.
1: Για αυτούς που δεν μας ακούτε Σάββατο βράδυ και μας ακούτε στο λεωφορείο, στην τουαλέτα.
0: Στο μετρό, τώρα που πιάνει σήμα εδώ στη Συγκρού.
1: Αλήθεια.
0: Πιάνει σήμα. Εγώ πιάνω. Τι έχεις, Vodafone.
1: Yes.
0: Ωραία, πιάνω σήμα στη Συγκρού.
1: Okay.
0: Από αυτό και μετά έπιανα, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί η Συγκρού δεν έπιανα ποτέ τίποτα.
1: Ενθουσιάζομαι με αυτό, γιατί είναι ένα θέμα μου. Δηλαδή, με πιάνει πολύ άγχος που δεν πιάνω σήμα μέσα στο μετρό, γιατί θεωρώ ότι θα πεθάνω. Και ότι δεν θα μπορέσει κανένας να με βοηθήσει.
0: Μήπως
1: και...
0: πρέπει εσύ να πας σε ψυχίατρο με τις φοβίες που έχεις.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πάτημα. Πηγαίνω ήδη σε 8 ψυχιάτρους και την άλλη εβδομάδα μπαίνω σε κλινική.
0: Άρα δεν έχουμε εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Ωραία.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Καθάρισε το λαιμό σου για να πεις. Είναι μια πολύ μεγάλη εξομολόγηση. Πολύ σημαντική. Διάβασέ την.
1: Ναι. Η ερώτηση που έχουμε είναι. Τι βαραίνει την ψυχούλα σου? Και η απάντηση που λάβαμε ήταν τίποτα.
0: Έχει μια τελεία.
1: Έχει τελεία.
0: Πρέπει να έχει τελεία.
1: Okay, okay, έχει και τελεία.
0: Μόνο η παύλα έλειπε.
1: Λοιπόν, να αρχίζω να λέω βρισιές και μετά εσύ να τα κάνεις με μπιπ.
0: Όχι.
1: Οκ. Okay. Oh. Είπαμε, είπες να το. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα μπορούσες, αλλά όχι, γιατί είμαστε on air.
1: Ναι, αλλά ποιοι μας ακούνε? Εγώ. Εσύ.
0: Εγώ, εσύ.
1: Ο σκιό. Yep, τι κάνεις? Θες να σου περάσει μια γρομπούλα,
0: Τι προφορά είναι αυτή ακριβώς για να καταλάβω?
1: Είμαι εγώ από τα βουνά.
0: Από ποια βουνά?
1: Τα βουνά, του Ολύμπου, δεν ξέρω ποια βουνά.
0: Στα βουνά του Ολύμπου έχουν, ξέρω εγώ...
1: Δεν ξέρω, Χριστιανή μου, δεν έχω πάει στα βουνά του Ολύμπου, έχω πάει μόνο... Στην Ιταλία, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη.
0: Έχεις πάει στη Νέα Υόρκη?
1: Όχι, δεν έχω πάει σε τίποτα από αυτά που προανέφερα.
0: Στο Παρίσι έχεις πάει?
1: Εντάξει, ναι, στο Παρίσι έχω πάει 2 φορές. Όχι να το πανευτώ, αλλά...
0: Εσύ με και η Emily in Paris.
1: Yes. Σήμερα τελείωσα την τελευταία σειρά, γιατί δεν την είχα τελειώσει. Την τελευταία σεζόν εννοούσα. Δεν την είχα τελειώσει και έτσι μ' άφησε... What? Αλλά το επόμενο θα γυρίσει στην Ελλάδα. Γυρίζεται στην Ελλάδα.
0: Γυρίστηκε στην Ελλάδα. Νομίζω τελειώσαμε.
1: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Είναι και η τελευταία σεζόν. Το βλέπει?
0: Όχι.
1: Okay. Γι' αυτό μιλάω μόνο.
0: Δεν το βλέπω. Πήγα να το δω, αλλά δεν άντεξα και το κλείσα. Λοιπόν, συνεχίζοντας, εγώ έχω να πω ότι για ποιο λόγο βεβαίως αυτός που υποψιάζομαι ποιος το έγραψε αυτό ήταν από τις πρώτες εξομολογήσεις και ζήτησα από γνωστούς και φίλους και παραπάνω από φίλους να μου γράψουν μια εξομολόγηση. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό το τίποτα, σε εισαγωγικά, υπόθηκε από ένα άτομο πολύ κοντινό μου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κατονομάσω το άτομο, το εν λόγω άτομο, γιατί αν το κάνω αυτό, μπορεί να κινηθεί και νομικά εναντίον μου. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δηλώσω την αγανάκτησή μου.
1: Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αγανάκτησή μας.
0: Γιατί θέλω να πιστεύω πως νόμιζες ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο και δεν το πήρε σοβαρά. Παρ' όλα αυτά, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Περίμενα μεγαλύτερη κατανόηση και υποστήριξη από σένα. Πώς τολμάς? Βέβαια, μετά μου γράψεις άλλες 2 εξομολογήσεις, αν είσαι εσύ που πιστεύω, άρα οκ, okay, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, δεν σε συγχωρώ.
1: Δεν σε συγχωρώ. Δεν σε συγχωρώ. Εγώ την έχω αφήσει τώρα να βγάλει τον πόνο της.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε μετά εμείς.
0: Σου αφιέρωσα λοιπόν, Παντελής Παντελίδης, τίποτα.

0: Είμαστε και πάλι κοντά σας για μια τελευταία και πάρα πολύ σημαντική εξομολόγηση.
1: Πολύ σημαντική. Θέλω να ανοίξετε τα αυτάκια σας και να μας ακούσετε πολύ πολύ προσεκτικά. Ω, είναι Λούτσος! Ω, κυρία Ελιάδα!
0: Δεν έχουμε την Πετρούλα εδώ. Η Μαριά να κάνει μια μίμηση της Πετρούλας.
1: Αχ, η Πετρούλα είναι το spirit animal μου.
0: Είναι το spirit animal σου.
1: Δεν ξέρω, θα μπορούσε ρε εσύ.
0: Εγώ το βλέπω, γιατί ήταν τόσο κοντά στη φωνή αυτό που έκανε.
1: Ω, αλήθεια!
0: Ωραία, σταμάτα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Η επόμενη εξομολόγησή μας λέει... Αχ, μ' αρέσει... Συγγνώμη.
1: Απλά το διάβασε με τόσο πύρμη.
0: Αχ... Λοιπόν,
1: κλειστά τα στόματα.
0: Ωραία, θα το διαβάσω χωρίς το αχ. Ναι. Γιατί, ωραία. Μ' αρέσει ένα παιδί από μια ομαδική που έχουμε φοιτητική στο Instagram. Δεν ξέρω πώς να του το πω, αλλά ξέρω ότι θα δει το show και ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Θα το καταλάβει ότι είμαι εγώ. Ποιος βλέπει το show μας πέρα από εμάς?
1: Αυτογνωσία. Γνώθεις αυτόν.
0: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη. Αρχικά, αν ακούει εξομολογήσεις, είσαι πολύ τυχερή γιατί ο άνθρωπος έχει πολύ καλό γούστο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Κοίτα, αν είναι από την ομαδική, μπορεί όντως να ακούει εξομολογήσεις.
0: Ποια ομαδική?
1: Έχουμε μία ομαδική που είμαστε πολύ άκυροι και έχουμε γνωρίσει δύο-τρία παιδάκια.
0: Από τους ανάμεσα σε αυτούς 15 που μας άκουγαν που μειώθηκαν και έγιναν 14 πριν, θεωρείς ότι υπάρχουν και άτομα ξέμπαρκα εκτός από τις οικογένειές μας που μας ακούν?
1: Ναι, θεωρώ θα μας ακούει ο Γιώργος από την ομαδική. Ε, Γιώργο? Ε, Γιώργο?
0: Στείλε στο chatbox ότι είσαι εκεί, Γιώργο.
1: Μπορεί να μας ακούει επίσης η Ευγενία. Είδες μια Ευγενία που μας
0: έστειλε? Ναι, μια Ευγενία.
1: Ορίστε. Μας ακούνε, μας ακούνε. Μην χάνεις το πιστεύω σου, κύριε Λιάγκα.
0: Σταμάτα, σε παρακαλώ.
1: Ο κύριος Λιάγκας μήνυσε, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, μάλλον. Δυστυχώς.
1: Αχ, στην κατασκήνωση. Όταν είχα πάει πέρυσι δύο μαντάρια στην κατασκήνωση. Mm-hmm. Και επειδή δεν μπορούσα να βρίσω και ήταν κάτι δύσκολο για εμένα.
0: Ναι.
1: Είχα βρει εναλλακτικές, όπως στα παπάκια μου. Και... Ας πούμε, θα μου λέγανε προς το τελευταίο καιρό πριν φύγουν τα κορίτσια, θα μου λέγανε κάτι, θα λέγα στα παπάκια μας. Αυτό θα λες εσύ. Στα παπάκια μας. Ή τη φώναζα μπρο. Γενικά ήταν μια τέτοια. Δεν ξέρω τώρα που μου ήρθε, απλά μου ήρθε να πω στα παπάκια μας για να μην βρίσω και θυμήθηκα ότι έλεγα στα κοριτσάκια στα παπάκια μας.
0: Θα βάλω έχω με παπάκια, να ξέρεις όποτε λες παπάκια.
1: Τι?
0: Θα βάλω έχω με παπάκια.
1: Παπάκια. Παπάκια. Παπάκια. Τη φτιάχνω στα παπάκια. Ωραία, ναι. Okay.
0: Ωραία.
1: Μπορούμε να
0: συνεχίσουμε. Νομίζω πως ο λόγος που δεν θα μπορούσα ποτέ να δουλέψω με παιδάκια είναι επειδή δεν μπορώ να μαζέψω το στόμα μου. Δεν μπορώ να το μαζέψω, δυστυχώς. Όταν εκνευρίζομαι, γίνομαι πολύ αθυρόστομη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και δεν σου φαίνεται.
0: Yeah.
1: Ενώ, ρε παιδί μου, κοίτα στην εκπομπή πόσες φορές έχεις μαζέψει το στόμα σου.
0: Τους μαζεύω συνειδητά. Αν κάτι με εκνευρίσει. Εδώ είμαστε δύο άνθρωποι μπροστά από έναν υπολογιστή με δύο μικρόφωνα ξέμπαρκα.
1: Mm.
0: Αν είμαι ανάμεσα σε παιδάκια, δεν νομίζω πως θα μπορώ να μαζέψω την ψυχοσύνθεσή μου, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε
1: σε
0: και να είμαι ψυχρή.
1: Σε κοιτάνε και μέσα στα μάτια. Δηλαδή, τη στιγμή που πας να βρήσεις, ξέρουν ότι πας να βρήσεις και σε κοιτάνε μέσα στα μάτια. Δηλαδή, όσες βρισκές μου είχαν ξεφύγει, τύπου γαμώτο και δεν ξέρω κι εγώ τι, δεν θα το πούμε τώρα εδώ.
0: Μπορείς να το πεις άμα θέλεις, να μας κοκκινήσουν εντελώς.
1: Αλλά, ναι, με κοίταζαν μέσα στα μάτια, μέσα στην ψυχή.
0: Ναι, είδες. Μπορεί. Μπορεί. Το έχω παρατηρήσει κι εγώ αυτό. Κυρίως τα μικρότερα, αυτά που είναι κάτω των 5. Που δεν καταλαβαίνουν
1: καλά,
0: καν τι
1: ακούνε. Καλά, αυτά του κουντούκου. Όχι, αυτά δεν τα μπορώ ούτε εγώ. Δεν μπορώ.
0: Δεν καταλαβαίνουνε. Ναι.
1: Θέλω να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Καλά, πολλές φορές δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με 20χρονους ανθρώπους ή με 30χρονους ανθρώπους.
0: Με τα 5χρονα
1: με τους γονείς σου. Αλλά ναι.
0: Όμορφα. Συνεχίζοντας, για ποιο λόγο. Τι περιμένεις, ας πούμε, για να του πεις ότι.
1: Ξέρεις.
0: Ότι ξέρεις.
1: Είμαι ελεύθερη. Έχω σπίτι άδειο.
0: Εμάς τις ωραίες και τις μορφωμένες, οι άντρες μας φοβούνται.
1: Υπέροχο. Υπέροχο. Και ρεαλιστικό νομίζω. Είναι. Νομίζω και εμένα γι' αυτό με φοβούνται οι άντρες.
0: Ξεκάθαρα, γιατί είσαι ωραία και μορφωμένη.
1: Ωραία, μορφωμένη και σοβαρή κοπέλα για σχέση.
0: Όλες είμαστε ωραίες και μορφωμένες. Γιατί δεν το λες. Ειλικρινά, μια ζωή,
1: η ζωή
0: την
1: είναι
0: έχουμε.
1: Μικρή. Πρέπει να τρως τα φοδεύματα με το κουτάλι.
0: Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλεντήσουμε.
1: Όλα αυτά τα ωραία. Όλες αυτές τις ατάκες.
0: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Η κοπέλα που τη λένε ελπίδα. Δεν ξέρω, απλά πάντα σκέφτομαι μια κοπέλα που τη λένε ελπίδα.
0: Εγώ χθες είπα κάτι κοσμοϊστορικό, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά πάντα πεθαίνει. Δεν έχει σημασία το ότι πεθαίνει τελευταία, πεθαίνει. Τέλος.
1: Αυτό είναι λίγο πεσημιστικό που λες.
0: Θα το πω στο ψυχίατρο που δεν έχω.
1: θα σου πει ότι βλέπεις το ποτήρι μισοάδρο.
0: Τι είπα στη μάνα μου χθες και τη φρίκανα. Μιλούσαμε για υπνικές παραλύσεις. Υπνική παράλυση, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά η αδερφή μου τις ιστορίες και τέτοια. Εγώ δεν παθαίνω υπνική παράλυση με εικόνα.
1: Okay.
0: Την παθαίνω με ήχο.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, την πρώτη φορά που έπαθα, ακούγα επαναλαμβανόμενα, στην αρχή μεμονωμένα και μετά, σαν να ήταν ολόκληρη χοροδία, το όνομά μου. Για να. Και με αυξημένη ένταση, ξέρεις, αύξουσα ένταση. Χθες ήταν, άκουγα γέλια.
1: Μήπως όντως γέλαγαν.
0: Όχι.
1: Δεν γελάμε στο σπίτι μου.
0: Όχι, ήταν πάρα πολλά τα γέλια. Οι γονείς μου λείπανε και η αδερφή μου ήταν στο δωμάτιο και διάβαζε φυσική. Ήταν γέλια.
1: Και θες να μου εξηγήσεις λίγο παραπάνω. Όπως σου είπα, όταν λες κάτι, εγώ το έχω. Οπότε.
0: Ωραία, υπνική παράλυση κανονικά, δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσα να τέτοιο. Αντιλαμβανόμουν ότι αυτό το πράγμα δεν υφίσταται, δεν μπορεί να υφίσταται.
1: Θα το πάθω το βράδυ, να ξέρετε, σας ενημερώνω από τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είχα εικόνα, είχα ήχο. Κάποια στιγμή κατάφερα τέλος πάντων, γύρισα πλευρά και προσπάθησα να σκεφτώ άλλα πράγματα για να κοιμηθώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, επειδή υπάρχουν και τέτοια πράγματα, καλύτερα πες αυτό το παιδί ότι το γουστάρει, γιατί δεν είναι χειρότερο από μια ταινία θρίλερ ή το να πάθεις εθνική παράλυση στον ύπνο σου μόνο με ήχο. Άρα μπορείς να το κάνεις, είμαστε σίγουρες γι' αυτό. Μαριάννα.
1: Αχ, να ήμουν κι εγώ νέα. Να μ' άρεσαν κι εμένα αγοράκια στη στεριά. Ξέρετε, κάποτε ήμουνα κι εγώ μικρή. Ναι, τα μαλλιά μου ανέμιζαν στον άνεμο κάθε φορά που έβγαινα από το σπίτι μου. Πλέον όχι. Τέλος πάντων, γλυκιά μου κόρη, άδραξε τη ζωή. Carpe diem. Κάνε τις κινήσεις, η Λιάρνα πάλι πιάνει το κεφάλι της.
0: Ναι, γιατί ήθελα να πω ότι αυτά η Μαριάννα αυτή τη στιγμή δεν τα διαβάζει από κάποιο βιβλίο, από κάποια νοβέλα. Τα βγάζει από το μυαλό της και τα λέει. Και αν δεν είναι αυτό, σημάδι ότι πρέπει εσύ να πας στον ψυχίατρο και όχι εγώ, δεν ξέρω τι είναι.
1: Από την ώρα που είπα να πω στον ψυχίατρο, η Λιάννα μαζεύει στοιχεία γιατί να πάει η Μαριάννα στον ψυχίατρο και όχι εγώ. Θα σου πολύ καλή στο debate. Δηλαδή, όχι. Γιατί πρέπει η Κύπρος να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Έτσι νιώθω.
1: Γιατί δεν έχει λεφτά. Τέλος πάντων.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Νομίζω κατάλαβες. Ποιο είναι το νόημα, τι θέλουμε να σου πούμε, να δράξεις ευκαιρίες και τέτοια πράγματα.
0: Carpe diem.
1: Carpe diem. Είχα ένα βιβλίο που λεγόταν Carpe diem. Βασικά ήταν βιβλίο με ασκήσεις λατινικών, αλλά ναι.
0: Έλα, σώπα. Δεν μπορούσα να το φανταστώ.
1: Γκουγκουγκάγκα.
0: Τι θα είχε. Ασκήσεις λατινικών, μάλιστα.
1: Πριν κλείσουμε, βασικά, ναι, όχι τώρα, αυτή τη στιγμή που είμαστε, έτσι, πριν κλείσουμε και πριν βάλουμε το τραγούδι που έχεις αφιερώσει, εμείς θα κλείσουμε.
0: Δεν μας το έχεις αφιερώσει εσύ, εγώ στο αφιέρωσα, okay. Αλλά ναι.
1: Να βάλουμε και μια, έτσι, μια παραγγελιά, σπόντα, έτσι, από το κινητό δηλαδή. Πάμε.

0: Αυτό ήταν αφιερωμένο στη μαμά της Μαριάννας, που δεν το κατέβασα γιατί το ξέχασα και μας το ζήτησε την προηγούμενη φορά και το ξαναζήτησε τώρα στο chat, αλλά έπρεπε κάπως να το βάλουμε.
1: Ωραίο, ωραίο, χωρίς ανάσα, μ' αρέσει. Ναι, το βάλαμε με δικό μας τρόπο, έτσι. Ήταν πολύ ευχάριστο να σου πω κάτι. Μ' αρέσει και ταιριάζει και λίγο και με την εξομολόγηση αυτή που είπαμε.
0: Όντως, αλλά αυτό μιλάει για γάμο, εγώ αυτό που έβαλα μιλάει. Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα που θα αποχαιρετιστούμε. Τώρα.

0: Αυτό, πάμε να τελειώσουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας και σήμερα. Τελευταίο πράγμα που πρέπει να πω, πάνε μίλα του, καλά είσαι. Γι' αυτό σου αφιέρωσα και το παρακάτω τραγούδι. I wanna be yours, Arctic Monkeys, δεν είναι.
0: Yeah.
1: Yeah. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Τα λέμε τώρα.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

0: πως έδωσες βάση στα πειράγματά μου.
1: Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόγη.
0: Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια.
1: Τη λαβωμένη

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.